0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Περνάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρά μου.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, είσαι η Μαρία?
2: Είσαι ο Γιώργος?
1: Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα πραγματικά, πριν πάω για δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά ρε γάτε, σπυρουνάτε.
2: Αχ, η αδερφούλα, την αγαπώ και ο γαμπρός.
1: Και εκείνη
2: αγαπά. Αυτή τα κάνουν αυτά πάντα.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 23.
2: Είναι μου έρχεσαι ένα χρόνο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα 22 κλείνω. Α, έχω τίμ, έχω παρέα, σας αγαπάω.
1: Καλημέρα! Έλα να σου πω, να κλείσω, να ξαναπάρω.
3: Γιώργο!
2: Κλείσε σε παρακαλώ, ναι.
3: 4-8. Σας ξαναπαίρνουμε, άμα θέλετε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Η Μαρία.
2: Εγώ, ποιος είναι?
1: Χρόνια πολλά, Μαρία.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 21 και πας τα 22, χρόνια πολλά.
2: Σας αγαπώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και σοκ FM.gr. Ακούστε.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το La La La και ακούμας παντού. Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Λίγο το μπουκιάρε, παιδί μου, ότι θα τη βάλεις όλη μέσα. Μπορείς και 3-3 τα κομματάκια.
2: 3-3.
1: Πόσα μπορείς να βάλεις από αυτά τα μπουκάκια?
3: Ανάλογα, πόσο είναι.
1: Άμα είναι αυτές, ρε παιδί μου, πόσες φορές είναι το σώμα σου? Εγώ μόνο 3 μπορώ, Μάξ.
4: Ήμουν σίγουρος.
1: Λοιπόν, θα φύγω, θα παρετηθώ και μετά θα με ψάχνεις.
4: Εγώ μόνη σου τα λέω.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης! Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι,
1: ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
2: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο.
2: Ναι.
1: Το τρέιλερ το συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843, κάθετο του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας και το τρέιλερ αυτό δεν έχει περαστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
2: Λίτσα.
3: Βαγγέλη,
1: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
3: Να κάνω μια ερώτηση, ρε Βαγγέλη, έτσι από περίεργεια. Το Λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισε? Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Θα το γράψεις ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσεις έτσι μόνο Λίτσα.
2: Ναι, θα το γράψω, θα το βάλω και τον μπροστά και το κάπα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κάπα.
3: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το Λίτσα.
1: Από το Ευαγγελίτσα.
4: Ξύπνα, Χαλκίδα.
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Εσύ ποιο θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Σόκαφε 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σόκαφε 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλκίδας.
1: Γιατί έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
2: Το σκέφτηκα. Είναι οι γλυκούλιδες.
1: Οι γλυκούλικες.
2: Και οι γλυκούλικες.
1: Μάλιστα.
2: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
2: Α, ωραία, εντάξει, λεκτό.
1: Το άλλο έχει πεθάνει.
2: Δεν το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινή,
6: πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe
1: Morning Show. Δευτέρη, δώσ' το.
2: Βρείτε μου κάποια πουνάκι στη μετά. Κι εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα.
3: Βρείτε μου κάποια πουνάκι στη καρδιά.
2: Κι εγώ θα γίνω από τα πιο καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν γυναίκες. Δεν υπάρχουν.
1: Έλα, Δευτέρη, είσαι Θεός.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι,
1: ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
2: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο.
2: Ναι.
1: Το τρέιλερ το συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843 κάθετος του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας και το τρέιλερ αυτό δεν έχει περαστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
2: Λίτσα.
3: Βαγγέλη,
1: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
3: Να κάνω μια ερώτηση, ρε Βαγγέλη, έτσι από περιέργεια. Το Λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισε? Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Να το γράψεις ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσεις έτσι μόνο Λίτσα.
2: Ναι, να το γράψω, να το βάλω και το μπροστά και το κάπα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κάπα.
3: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το Λίτσα.
1: Από το Ευαγγελίτσα.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620-59925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτου.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ, σας παρακαλώ πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
3: Ακούω τα ανεκδότα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανεκδότα του.
1: Ποιος περιστάσεις ο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
4: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
5: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
6: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
7: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
10: Κρήτη.
11: Είμαι από την Κάρη.
12: Θεσσαλονίκη.
13: Ιωάννη.
14: Καβάλα.
15: Ηρακλή Κρήτη.
16: Σοφάλη Καρδίτσα.
17: Προεδρία.
18: Από το ανώπρο τη Γερμανία.
19: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
20: Από Ρόδο.
21: Από την όμορφη Καστοριά.
22: Στο καφέ Morning Show.
0: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
23: Η γριά κότα έχει το.
0: Με είπε γριά κότα.
8: Το νούμερο 1 πρωινό τη Χαλκίδα.
9: Γιώργος και Μαρία.
8: Τα δώρα.

0: πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο, να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα,
2: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
3: Παιδιά, ξέρετε τι μέρα είναι σήμερα?
1: Όπατε.

0: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Ήρθε και η Παρασκευούλα, έτσι δροσερή 25 Σεπτεμβρίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, έχω προετοιμαστεί για αυτή την Παρασκευή.
0: Άστα, αφήστε τα παιδιά, διάβαζα κάτι το πρωί τώρα νωρίς και έχω πάθει σοκ.
1: Τι έγινε.
0: Τι γιορτάζουμε ρε Μαρία 30 Φεβρουαρίου.
1: 30 Φεβρουαρίου.
0: Ναι, τι γιορτάζουμε, έπαθα σοκ, το διάβασα το πρωί.
1: Δεν έχουμε 30 Φεβρουαρίου. Δεν έχουμε 30
0: Φεβρουαρίου. Έπαθα
1: σοκ. Δεν έχουμε 30 Φεβρουαρίου.
0: Μπράβο ρε Μαρία, εντάξει.
1: Καλά για πόσο μας καλάει στο αστείο. Είσαι καλά.
0: Τόσα δεν ξέρεις, αυτό βρήκε να ξέρεις.
1: Εγώ αλλά δεν ξέρω εγώ την 28 Φλεβάρη. Πληρωνόμαστε νωρίτερα, δεν τα ξέρω αυτά.
0: Μπράβο, εγώ έκανα πλακία. Δεν σκέφτηκα τις ημέρες πληρωμής. Δεν σκέφτηκα το συνδυάσιο.
1: Είναι ο αγαπημένος μου μήνας ο Φλεβάρης, καλέ.
0: Εγώ έκανα βλακία, δεν το σκέφτηκα
1: ότι. Ευχαριστώ Γιώργο, πραγματικά, γιατί μετά οι υπόλοιποι μήνες μου φαίνονται τετανομέγιστοι. Δεν σκέφτεσαι καλά.
0: Δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι θα ήταν
1: money,
0: ημέρα.
1: Money.
0: Ότι θα είναι και ημέρα πληρωμή. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Και δεν το πέφτει Τετάρτη αυτό φέτος.
0: Εσύ σημειώνετε ρε παιδιά κάθε τέλος του μήνα ποια μέρα πέφτει για λίγο πριν πληρωθείτε ή να πληρωθείτε.
1: Όχι, ήθελα να δω ρε παιδί μου ο Φλεβάρης τι μέρα πέφτει γιατί είναι και ο αγαπημένος μήνας. Τελειώνει νωρίτερα.
0: Δηλαδή, άμα είναι δίσεκτος που παίρνει.
1: Α, γιατί.
0: Μία μέρα παίρνει.
1: Κανονικά το ημερομίσθιο πρέπει να είναι αυξημένο κατά κάποια ευρώ ο καθένας όταν είναι 29 Φλεβάρι.
0: Για μία μέρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δώρο πρέπει να την κάνεις.
1: Τι λες.
0: Δώρο πρέπει να την
1: κάνεις. Δώρο ρεπό το φεντικούλι.
0: Ζήτησες και δεν πήρες.
1: Ω, δεν θέλω να είμαι έτσι.
0: Α, πώς θα πάρεις να δώσεις ρεπό. Άντε ήρθε ένα πρωί. Α, σήμερα πάρε ρεπό.
1: Φύγετε όλοι.
0: Ωραία, έλα. Φύγετε όλοι. Η Βασιλική έφυγε. Γεια!
1: Είναι δύσκολη μέρα, παιδιά. Σήμερα δεν μπορούσαμε τίποτα. Με τίποτα να σηκωθώ, ρε γαμότο.
0: Γιατί?
1: Κοιμηθήκαμε 4 και 4 με τον Νίκο. Ήμασταν σαν βρικόλακες.
0: Γιατί τι κάνατε? Τίποτα καλό?
1: Όχι.
0: Α. Όχι. Καλά, δεν περίμενα κάτι.
1: Καθόμαστε
0: καλό,
1: στο κρεβάτι, ναι. Γυρνούσαμε δεξιά, γυρνούσαμε αριστερά, ο καθένας στη δικιά του τη μεριά. Λες και ήμασταν μούμιες.
0: Ναι.
1: Σε κάποια φάση σηκώνει τον Νίκο, μου λέει δεν μπορώ. Πρέπει να πάω να πιω μια κοκακόλα. Κατεβαίνει κάτω και αργεί, ρε παιδιά.
0: Τι φάγατε?
1: Τίποτα δεν φάγαμε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό και αυτό δεν πέσε στα πόδια.
1: 5 η ώρα έφαγε το βραδινό του, το μεσημεριανό του και εγώ επίσης 5. Όχι, 4 έφαγα το μεσημεριανό, δεν ξαναφάγα από τότε.
0: Τα ξημερώματα.
1: Όχι, 4 το μεσημέρι.
0: Γι' αυτό κολογυρνάγατε γύρω-γύρω.
1: Μετά πήγαμε, φάγαμε τη ρογαριδάκια 4 παρατέταρτο που είχα αγοράσει για τον Κυριάκο που έρχεται τώρα το Σαββατοκύριακο. Ανοίξαμε το τυρογαριδάκι, ανοίξαμε μια κοκακόλα. Φάγαμε λίγα, φάγαμε αρκετά.
0: Καλά, ε!
1: Και είπαμε τώρα πάμε μωρό να κοιμηθούμε.
0: Καλύτερο από σεξ ήταν.
1: Ωραίο το τυρογαριδάκι, τυρίλα μετά στα χεράκια.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ξέρεις, επειδή λίγο κινηστάζεις, λίγο δεν νιστάζεις. Μετά το τυράκι δεν το ξεπλύναμε.
0: Έτσι γλύπεις δαχτυλάκι.
1: Δάχτυλο. Και πήγαμε, κοιμηθήκαμε.
0: 6, 9, 7, 800 και 104. Εσύ είχες με τα μεσονύχτιες λιγούρες και δεν μπορούσες να κοιμηθείς. Ή αν ναι, άνοιξες το ψυγείο και τι πήρες.
1: Υπήρχε κανένας.
0: Πήρες τυρογαριδάκια, πήρες κάτι άλλο.
1: Υπήρχε κανένας άλλος που έτσι δυσκολευόταν. Γιατί ήθελα πραγματικά να σας ρωτήσω. Χθες το βράδυ να δυσκολεύτηκε να κοιμήθηκε. Έτσι ρε παιδί μου, όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τη βλέπω εγώ γύρι στα μάτια της απέρα.
0: Έχω βρει τον ανοριστικό μου τώρα με το Lucifer. Νομίζω ότι στο δεύτερο επεισόδιο έχω σβήσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Είναι
1: σου.
0: Λίγο χαζό.
1: Όχι και χαζό.
0: Έχει
1: Lucifer.
0: Ένα περίεργο χιούμορ η ταινία η συγκεκριμένη, η σειρά η συγκεκριμένη.
1: Θα ταιριάξετε τέλεια.
0: Και τώρα νομίζω ότι βλέποντας το Lucifer, στο δεύτερο επεισόδιο που άλλη φορά κράταγα 4-5 επεισόδια.
1: Εννοείται.
0: Έχω σβήσει.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες χθες?
0: Δεν θα ήταν 2?
1: Όχι ρε Γιώργο, τώρα μιλάμε να σε πιάνεις το 12 και 4 να πας να
0: κοιμηθείς. 12 ώρα το έβαλα. Πότε να κοιμηθώ?
1: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Για στείλτε λίγο τα μηνύματά σας. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Τη δικιά σου καλημέρα που βρίσκεσαι. Εάν έχεις ξυπνήσει έτσι δυναμικά.
0: Τις λιγούρες σου το βράδυ πώς τις σβήνεις?
1: Ναι, τι έφαγες?
0: 6, 9, 7, 800, 104, 8. Ακούω

0: Τι ακούμε κάθε μέρα? Σοκ FM με Γιώργο και Μαρία. Παρασκευή! Άναψα κερί στην εκκλησιά. Δώσε Γιώργο, δώσε! Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμε!
1: Πάρε Ανδρέα!

0: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, γεια σου Ανδρέα μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Στέφανο που λέει έφαγε σαλατούρα το βράδυ, κάτι ελαφρύ.
1: Α, Στεφανέ μου, δεν σε ταΐζει καλά η Ελενίτσα σου.
0: Βέβαια, βέβαια μια σαλατούτσα, μια σαλατίτσα έφεσα, σαλατούτσα. Μια σαλατίτσα έφαγα για βραδινό και σηκώθηκα για Mayday, Mayday.
1: Α, εντάξει καλέ.
0: Με πιτόγυρο βραδινό δεν είχα ποτέ τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Ναι, η πρασινάδα και οι φυτικές ίνες, Στέφανε, δυστυχώς δημιουργούν.
1: Να τον ακούτε το Γιώργο, παντρεμένος με διατροφολόγο είναι.
0: Βοηθάνε στα εντεράκια.
1: Μπράβο.
0: Καταλαβες. Είχες καιρό να βάλεις φυτική ίνα και τα βγάλω όλα μαζί.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Σας έχει έρθει η χαρτί επιστράτευσης, μηνυματάκι για να πάτε κι εσείς να εμφανιστείτε. Χιλιάδες κόσμου Ελλήνων, καλέ, έρχεται το μήνυμα μετά από 45. Ναι, και στον παπά μου ήρθε. Μετά από τα 45 χρόνια να πάνε να εμφανιστούν, καλέ, να κάνουν ξανά. Πώς τα λένε, τα δοκιμαστικά. Τα δοκιμαστικά.
0: Ναι, ρε, επειδή ξεκίνησε το GNTM, κάνουν δοκιμαστικά.
1: Όχι, ρε, γιατί σας θέλουν να εμφανιστείτε ξανά εκεί.
0: Για να μάθουν τα νέα όπλα προφανώς.
1: Εσένα γιατί δεν σε φωνάξανε ολικά τώρα.
0: Γιατί είχαμε ήδη τα νέα όπλα εμείς.
1: Ναι.
0: Οι παλιοί δεν τα είχαν, τα μη 16 τώρα μπήκαν
1: σε μονάδες. Καλέ, έχεις 20 χρόνια από το στρατό.
0: Και τι να κάνω εγώ, αφού με φωνάξανε.
1: Δεν σε φωνάξανε.
0: Μήπως έχουν τον παλιό μου αριθμό.
1: Μπορεί. Τώρα μετά διάβαζα κάποια έρευνα που έλεγε ότι τους φωνάζουν και τους έρχεται αυτό το χαρτί για να δηλώσουν μόνο τα καινούργια τους στοιχεία εάν έχουν αλλάξει πόλη. Για να είναι πάρα πολύ εύκολο εάν χρειαστεί κούφια η ώρα.
0: Πάει ο πατέρας τώρα και με την εκπαίδευση.
1: Μου είπε ότι του ήρθε ένα χαρτί. Φαντάστηκα επειδή άκουσα και για άλλους.
0: Πόσο είναι ο πατέρας σου?
1: Ο παπάς μου. Νέος.
0: Ναι ρε παιδουλάκι, πόσο είναι ρωτάω.
1: Είναι 60.
0: Πες το, την τροπή είναι.
1: Όχι ρε, υπολογίζω, πού να ξέρω καλή πόσο είναι ο παπάς μου, 65-66.
0: Ωραία, άρα
1: είναι ένα χρόνο μικρότερος από τη μαμά σου, πώς είναι η μαμά σου?
0: Ναι, σώθηκες.
1: 66
0: πώς το λέω, οπότε και εγώ περιμένω 20 χρόνια, μετά σε 20 χρόνια θα μου έρθει.
1: Όχι, έχει έρθει και σε πάρα πολύ νέο κόσμο όλο αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι κανένας από τη Χαλκίδα που τους ήρθε το χαρτάκι αυτή τη. Δεν ξέρω, επιστράτευσης να το πω.
0: Και είναι, χαρτί... και είναι 65.
1: Όχι, ρε παιδί μου, και νεότερος, δεν μας πειράζει.
0: Ίσως νεότερος το καταλαβαίνεις, ρε πουλάκι μου.
1: Σου έχει έρθει νεότερος να πας?
0: Όχι, δεν μου έχει έρθει ποτέ χαρτί.
1: Εγώ ρωτάω για όλους, για όλες τις ηλικίες.
0: Εμένα μας είπαν όταν απολυθήκαμε και τα λοιπά, το μόνο χαρτί που θα έρθει, λέει, είναι σε περίπτωση πολέμου, χτύπα ξύλο, είστε πρώτη σειρά.
1: Εσένα βάλανε το νοϊκά, πρώτη σειρά.
0: Ναι, και μη αναγνωρίσιμη στον πόλεμο.
1: Γιατί?
0: Δεν έχουμε ταπ.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι βγαίνανε κάποιες σειρές στο Μεγάλο Πεύκο, κάποιοι παίρνανε ταυτότητα, κάποιοι δεν παίρνανε ταυτότητα.
1: Καλά, θα σου φτιάξουμε εμείς ένα ταπ, καλέ, πώς κάνεις έτσι.
0: Όποιος ήθελε, πήγε και φτιάχνε μόνος του. Όχι, σου λέγανε ρε παιδί μου, του λέγαμε εμείς και δεν πήραμε ταπ.
1: Ναι.
0: Και σου λέγανε ότι είστε σειρά μη αναγνωρίσιμη στον πόλεμο. Δηλαδή, πεθάνετε τα ίδια μας.
1: Είχα, παιδιά, μια σχέση κάποια στιγμή πριν από πάρα πολλά χρόνια, η οποία όταν τελείωσε το φανταρικό, έτσι, γιατί τέτοιο μου έδωσε το ταπ του. Έτσι να τον θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Το έχω ακόμα.
0: Γιατί?
1: Στο κουτάκι με τα αναμνηστικά.
0: Το σκέφτεσαι ακόμα?
1: Στο πατρικό μαζί με τα άλλα δώρα από τους υπόλοιπους τους πρώην. Μην αγχώνεσαι.
0: Τα κρατάς όλα.
1: Τα κρατάω. Να μην έχω να δείχνω ότι η μάνα σας, παιδιά, κάποια στιγμή.
0: Κοίτα εδώ, κατακτήσει η μάνα σου.
1: Και πολλά.
0: 1200 δώρα μάζεψε.
1: Μη κοροϊδεύεις, ρε παιδάκι μου. Έχετε δώσει ποτέ τάψη, κοπέλα?
0: Δεν είχα.
1: Δεν μιλάω για σένα, για τα παιδιά που μας ακούνε.
0: Δεν ξέρω εσείς αν είχατε.
1: Τι δώρο έδινες, ας πούμε, όταν έφυγες για το στρατό ή όταν γύρισες την κοπέλα?
0: Τηλεκάρτες. Για να μιλήσουμε στο τηλέφωνο.
1: Α, έχει άσκηση επιστράτευσης, λέει ο Κώστας.
0: Τι έχουμε, κανένα παρμενείο, να έχουμε τίποτα? Τι άσκηση έχουνε? Κάτι διάβαζα, γιατί συμμετέχουν, έλεγε στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Είναι Ελλάδα.
1: Ελλάδα?
0: Και άλλες δύο χώρες είναι.
1: Δεν άκουσα.
0: Και τα έχει πάρει στο κρανίο η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: πολύ γλώσσα δεν μας βγάζει ο κύριος Ερντογάν τώρα τελευταία.
0: Θεωρούν ότι αυτή η άσκηση είναι λίγο για.
1: Να τους την πούμε.
0: Ναι.
1: Θα τους την πούμε. Γιατί έμαθα ότι ζητάνε και κάτι F-35 από την Αμερική, δεν τους τα δίνει. Παιδιά, γίνομαι ενημερωτικό πρωινό.
0: Τελείωσε,
1: μην βλέπουμε ειδήσεις. Δεν είναι καλό για εμάς.
0: Καλημέρα, παιδιά. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Τις δικές σου καλημέρες. Αν έχεις ταπ του στρατού, πες τη Μαρία ή στείλει στο μια φωτογραφία.
1: Σιγά μου το έχεις φωτογραφία τώρα, βέβαια, το ταπ. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ωραία, στείλε μια φωτογραφία αν είσαι φαντάρος.
1: Αν είσαι φαντάρος, στην Παραμεθόριο, στα Σφαίρας, εκεί στα σύνορα με την Τουρκία.
0: Εάν έκανε αλλού.
1: Α, στείλε αλλού τώρα και πες το, ή στα Σφαίρας ότι ήμουν, πώς κάνεις έτσι.
0: Σόνικ εντ' να πάει πάνω πινέζα.
1: Αφού αυτό ξέρω, ρε παιδί μου, σαν σύνορο.
0: Κοίταξε, ρε πουλάκι μου.
1: Ποιο άλλο σύνορο είναι το τελευταίο σύνορο της Ελλάδος?
0: Στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη έχει σύνορα.
0: Πιο κάτω δεν πάει.
1: Κάτσε ρε φίλε, έχουμε θάλασσα που μας χωρίζει από τη Λιβύη και την Αίγυπτο.
0: Ναι, τι να κάνουμε, στη μέση της θάλασσας να βάλουν φυλάκιο.
1: Σε ένα πετρελό.
0: Να κάνουν περίπολο, λέει.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, κάπως δεν πρέπει να ελέγχουμε τώρα.
0: Ναι, πολύ πλανέ έχουμε.
1: Ποιο μπαίνει, ποιο βγαίνει.
0: Ναι, ρε, εννοείται. 6, 9, 7, 800 και 148 τα μηνύματα στο Viber.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: λαλαλα.
1: Να το λαλήσουμε και σήμερα, παιδιά, με ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα, μας λέει η Μαρία. Και εμείς καλούμαστε να το καταλάβουμε, αλλά και να τραγουδήσουμε έτσι για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και να ανοίξουμε τις φωνητικές μας χορδές. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να καταλάβεις ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα. Είσαι έτοιμη?
2: Πανέτοιμη.
1: Ένα, δύο, τρία και.
2: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα

0: Ένα κύμα το σημερινό μας λαλαλα, παιδιά. 2-10-300-104-8. Ποιο είναι άραγε το σημερινό μας λαλαλα? 1, 2, 3 και... Καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε μου. Τραγούδησε μου πρέ Κωνσταντίνε το λαλαλα της Μαρίας. Με το 1, με το 2, με το 3.
1: Καράβι το φεγγάρι στο σώμα κυλήσε, και άρωμα πελάγι κι θα μας μίλησε.
2: Με μάτια αναμένα,
1: με ψιθυρούς καρδιάς.
0: Μπράβο, μπράβο, Κωνσταντίνε μου, μπράβο,

0: όπα.
1: Όπα, όπα, τα βάζω καρτελιά. Ε, όχι, όπα, όπα, όπα, όπα.
0: Όπα, τι πάση. Πα καλά.
1: Ωρε, πουλάκι.
0: Εγώ βάζω κάτι παϊδάκια, κάτι βλακίε.
1: Παϊδάκια, αγάπη μου. Έχω βάλει τον Μπάση, έχω βάλει τη μισή του δισκογραφία.
0: Τέλεια, δεν έχω πει τίποτα για τον Μπάση.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να στείλω καλημέρα και χρόνια πολλά στο φίλο τον Λάρη.
0: Ναι.
1: Έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Δεν κοιμήθηκα, λέει, όλο το βράδυ. Αφήστε τα παιδιά. Έχω γενέθλια σήμερα και μου έλεγε μια κοπέλα 20 ετών ότι θέλει βοήθεια για να σβήσει τα κεράκια της και ήταν μόνο 20. Σε μένα, λέει, που πρέπει να φέρω καναντέρ για να σβήσω τα κεράκια, τι να πω.
0: Γιατί πόσο είναι καλέ.
1: 47.
0: Έλα, εντάξει.
1: Φίλε, ήταν φοβερό. Ήταν φοβερό, μου άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ καναντέρ θέλω για να σβήσουν τα δικά μου.
0: Είστε στην ίδια ηλικία.
1: Ναι. Τέλειο, τέλειο. Εμείς θα σβήνουμε σε λίγο, Λάρη μου, μην αγχώνεσαι. Σε λίγο, εμείς θα σβήνουμε μανουάλι.
0: Για καλά το είπα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και παραγγέλνουμε το καφεδάκι μας από τον Αλιμπινίση. 22-210-6436. Παραγγέλνεις τον καφέ σου όπως ακριβώς τον προτιμάς, είτε κρύο είτε ζεστό. Παίρνεις το πρωινό σου, παίρνεις το κουλουράκι σου, παίρνεις το σαντουιτσάκι σου. Παίρνεις επίσης και πολύ ωραία μάφιν και δοκιμάζεις βέβαια και να πάρεις τη μοναδική ανεπανάληπτη πιτσάρα μας, την μπριό και μπουγατσάρα. Αυτά τα δύο παιδιά είναι μας. Δοκιμάστε τα μαζί με τον καφέ σας. 22-210-6436.
1: Τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην Κυριακή, στον Τάσο, στο Νεκτάριο που σήμερα γίνεται παιδιά πανικό. Τι γενέθλιο είναι αυτό?
0: Χρόνια πολλά,
1: ρε αδελφιά. 25 Σεπτεμβρίου θεωρείται μια μέρα που έχουν πάρα πολλοί κόσμος γενέθλια.
0: Ναι, ποιος
1: Παρθένος είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμα Παρθένος, δεν έχει φύγει ακόμα.
0: Δεν ξέρω, είχαμε ένα φίλο κοινό γνωστό Παρθένο που είχε γενέθλια τώρα, πριν 2-3 μέρες.
1: Ναι, του ευχήθηκες.
0: Ναι, του ευχήθηκα.
1: Και εγώ του ευχήθηκα.
0: Αν δεν έβαζε story, δεν ευχόμουν τίποτα.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Τι γιορτάζουν σήμερα?
1: Χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, τη Φρόσο, την Έφη, τον Παφνούτ, Παφνούτιο και Παφνούτη.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχει γενέθλια σήμερα, που είναι κόσμο και δουλειά, γιατί παιδιά έχει γενέθλια σήμερα με τον Λεξ. Έχει γενέθλια με τον Γιώργο Ξυλούρη, με τον Σκότι Πίπεν, τον Will Smith, Κάθριν Τζέτα Τζόουνς, Δημήτρη Λιγνάδη, Κρίστοφερ Ριβ, Τάκης Λουκανίδης, Μάικλ Ντάγκλας.
1: Μπράβο στο ζεύγος, και λέω δεν θα πει το ζεύγος τώρα. Ντάγκλας Ζέτα Τζόουνς.
0: Ναι, τα πάμε όλα. Χρόνια πολλά, αδέλφια, χρόνια πολλά να έχει τα γενέθλιά σας. Για να δούμε σαν σήμερα το 1926 ο Χένρι Φόρτ. Ακούστε τώρα τι έγινε και από πότε ξεκίνησε το 8ωρο. Ο Χένρι Φόρτ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοβιομηχανίας τότε την απόφαση ότι καθιερώνεται το 8ωρο και η πενθήμερη εργασία.
1: Αυτός μας κατέστρεψε.
0: Αυτός ξεκίνησε, τα ξεκίνησε όλα. Σαν σήμερα το 1976 το συγκρότημα YouTube αποκτά σάρκα και ωστά. Το 82 παγκόσμιο ρεκόρ αρκοντισμού πετυχαίνει η Σοφία Σακοράφα με 74,20. Και το 2005 σαν σήμερα η Εθνική Ομάδα Ελλάδα στο μπάσκετ κατακτά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία, κερδίζοντας τον τελικό το Βελιγράδι τη Γερμανία.
1: Και μπράβο στην εθνική μας.
0: Για να δούμε Παγκόσμια ημέρα κόρη σήμερα.
1: Πότε θα τα ξαναζήσουμε αυτά τα χρόνια τα ωραία?
0: Θα ξανάρθουν, μπορεί, θα ξανάρθουν. Λίγο λοιπόν, υπομονή. Παγκόσμια ημέρα κόρη, να σου πει χρόνια πολλά ο μπαμπά σήμερα. Και να σου κάνει ένα δωράκι.
1: Μου έκανε δώρο.
0: Τι?
1: Ταξίδι στη Βαρκελόνη.
0: Κοίτα,
1: θα πάω μαζί τους. Γιατί ξέρετε τι λένε.
0: Τι λάθος έχω κάνει με τους γονείς μου? Δεν με ρωτήσαν όταν βγήκα αν θέλω να.
1: Οι καλύτερες διακοπές είναι μετά τα 30 μαζί με τους γονείς σου και όλα πληρωμένα.
0: Θα πας με τη μαμά και τον μπαμπά Βαρκελόνη.
1: Που θα πάνε στην αδερφή μου. Οπότε λέω, γιατί μου είπανε να μείνω στην αδερφή μου.
0: Μπράβο.
1: Στο σπίτι της. Και λέω, πάτε καλά, καλά. Λέω, εσείς θα μείνετε σε πεντάστερο με πρωινό και εγώ θα μείνω στην αδερφή μου με το σκύλο που κοιμάται στο κρεβάτι.
0: Αφού και η αδελφή μου λέει, θα έρθει σε πεντάστερο.
1: Ρε, πάτε καλά. Οπότε θα πάω μαζί με τη μαμά και τον παπά διακοπές ένα τετραήμερο. Πολύ ωραίο. Τρίμερο βασικά εγώ.
0: Ναι, αλλά σήμερα γιορτάζει η κόρη. Οπότε έπρεπε να κάνει δώρο και στην κορή άλλο αυτό. Αυτό ήταν ένα ταξίδι, μα δεν την άλλη κόρη.
1: Ναι.
0: Οπότε πες μπαμπά.
1: Τα σήμερα... εισιτήρια και τα ξενοδοχεία τα πλήρωσαν τα δικά μου. Ναι, δεν μπορώ να του ζητήσω κι άλλο τώρα, θα φανώ.
0: Θα φανώ. Ξενόχλησε να φανεί.
1: Ότι τους χρησιμοποιώ.
0: Έλα.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Ελπίζω να μην ακούν την εκπομπή.
1: Η μαμά ακούει, νομίζω. Όχι. 8 και 4 τον μπαίνει.
0: Τέλεια, ευτυχώς το γλιτώσαμε. Εθνική ημέρα κόμιξ σήμερα, ποιο ήταν το αγαπημένο σου κόμιξ?
1: Α, ήταν ο τέτοιο. Η Λιμνούπολη. Ο Μίκη Μάους, αλλά το κομμάτι που είχε με τον Ντόναλντ Ντακ μέσα.
0: Τα πιο περιπέτειε.
1: Όχι. Ντόναλντ Ντακ, Λιμνούπολη.
0: Λιμνούπολη, μάλιστα. Εθνική ημέρα ανοιχτού βιβλίου μαγείας.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί πρέπει να κάνουμε μαγεία. Εθνική ημέρα αστακού σήμερα. Σας αρέσει ο αστακός?
1: Ναι, βέβαια.
0: Όχι, ρε παιδιά, δεν μου αρέσει ποτέ. Προτιμώ τη γαρίδα και την καραβίδα.
1: Αυτά είναι μικρά. Πάνω στο μεγάλο κατευθείαν.
0: Ναι, αλλά τον αστακό θυμάστε τα παλιά χρόνια που τον είχαν για φλέμπα και το δίνανε στους φτωχούς.
1: Ναι, και το τέτοιο επίσης, τα αυγά του Σολομού. Πώς το λένε,
0: το εγώ χαβιάρι. Η φλέμπα.
1: Μπράβο, το να τόσο άνθρωπος με τα λεφτά, να ξέρετε.
0: Και δεν μ' αρέσουν κιόλας αυτά.
1: Αλήθεια, πω.
0: Ούτε χαβιάρι μ' αρέσει.
1: Θα μπορούσα να τρώω χαβιάρι κάθε μέρα τη ζωή μου με σαμπάνια.
0: Αλήθεια.
1: Κάθε μέρα.
0: Ούτε καν.
1: Κρακεράκι, Φιλαδέλφια τυρί, από πάνω το χαβιάρι. Και ξέρεις, υπάρχει και ειδικό κλειδί για να βάζεις το χαβιάρι. Γιατί η πλέμπα, το κουταλάκι, αλλοιώνει τη γεύση.
0: Ωραία, από το αυγό, ε. Μάλιστα. Καλημέρα, παιδιά. Ελπίζω να τα τρώτε αυτές τις βλακίες. Λοιπόν, ημέρα αφήγησης μαθηματικών. Αυτό τώρα δεν το καταλαβαίνω.
1: Ενώ εμείς που δεν το καταλαβαίνουμε τώρα, τι μας το
0: λέει. Ημέρα φύγης μαθηματικών. Λέει, θα κάτσουμε κάτω και θα σου αφηγηθώ εγώ τι κάνουν τα μαθηματικά. Ή θα σου πω τι λέει το 8 στο 9.
1: Τι λέει το 8 στο 9?
0: Βάλαμε ζωνούλα. Το 8.
1: Το 9 στο 8.
0: Α, να βάλω το πάντα, πείτε.
1: Μα προσπαθώ κι εγώ να καταλάβω γιατί, Χριστιανούλα.
0: Τέτοιες αφηγήσεις πρέπει να κάνω. Ωραία, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών σήμερα, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων και βραδιά ερευνητή. Παιδιά, αυτά τα λίγα είχα για εσά σήμερα. Τα δικά σου μηνύματα και τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα.
1: Α, βέβαια, να κάνουμε φαρσούλες πολύ ωραίες. Έχουμε πάρα πολλές ιδέες. Ο 697-800-1048. Στέλνει τώρα το μήνυμά σου, το τηλέφωνο του, του θέλει να του πούμε. Αν θέλει φάρσα, εδώ είμαστε. 2-3 πληροφορίες θέλουμε. 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
4: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Let's go!
6: Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
7: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και σήμερα, παιδιά, που είναι Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, υπάρχει περίπτωση να φωνάξουν τα παιδάκια σας, τους φίλους στο σπίτι να παίξουν. Σου έχω μια πληροφορία που πρέπει να την κρατήσεις. Στο τρελό περίπτερο βρίσκεις όλα τα κρουασάν μόλτο με ένα μόνο ευρώ. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρεις το σνακ, να πάρεις το σχημό σου από το τρελό περίπτερο στην πιάτσα των ταξί, στην παλιά γεφύρα της Χαλκίδας, να περάσεις να κάνεις τις αγορές σου. Το τρελό περίπτερο έχει όλα τα κρουασάν μόλτο σε όλες τις γεύσεις μόνο ένα ευρώ. Οπότε ισχύει τουλάχιστον για όλο το Σαββατοκύριακο θα τα βρεις με ένα ευρώ στο τρελό περίπτερο στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας στην πιάτσα των ταξί.
2: Και περίεργο που δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση αυτή τη στιγμή έξω. Τουλάχιστον προς την υψηλή γέφυρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κίνηση. Έχουμε μόνο από τη Νέα Λάμψακο προς τον Κόμβο. Εκεί να γενικά πάντα ο Κόμβος δεν αλλάζει και κάτι, παιδιά. Η κινησούλα εκεί πάντα καλά κρατάει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει όμως και με τον καιρό, γιατί 26 έχουμε σήμερα για την πόλη της Χαλκίδας και από αύριο έχουμε πτώση θερμοκρασία στους 22 και βροχούλα. Το τσουρ το Σάββατο ξεκινάει από το μεσημεράκι και μετά και θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή. Μια βόλτα στην Αθήνα με αραιή συννεφιά και ηλιοφάνεια με 25 βαθμούς Κελσίου βροχή δεν δίνει ακόμα. Και η Θεσσαλονίκη είναι 24 σήμερα και από αύριο ξεκινάει τη βρόχα.
1: Έχουμε πανσέλινο, παιδιά, ένα θα σας πω. Έχουμε κορυφώσεις και ξεκαθαρίσματα, ιδιαίτερα σε σχέσεις, προσωπικές ανάγκες και αποφάσεις που έχουν μείνει στη μέση. Λοιπόν, τα ζώδια τα οποία θα επηρεαστούν περισσότερο είναι κρυοί, ζυγοί, ιχθύες και δίδυμοι. Και να πω κάτι για τους διδύμους.
2: Ναι.
1: Πολλά περαστικά, παιδιά. Κρατήστε γερά. Είναι δύσκολες αυτές οι μέρες που βαδίζετε.
2: Τι, φετρώνε πακέτο οι δίδυμοι.
1: Πολύ δύσκολα.
2: Υπομονή.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Ποιο θα είναι άρα για το πειθυμένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα, για να σου δώσει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια να δεις όποια ταινία θέλεις και εσύ. Έχουμε και παιδικό, έχουμε και την Οδύσσια. 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις το πειθυμένο ζώδιο της ημέρας. Τώρα παίρνουν τηλέφωνο. Τι θέλω να δω, αν θα το βρεις και πριν τα πούμε.
2: Εσείς που παίρνετε νωρίτερα, ξέρετε ποιο θα επιδείξω.
1: Αν το βρει η Μαρία, θα πει την αλήθεια όμως. Καλημέρα, Μαρία.
3: Όχι, περιμένω να τα φύγει.
1: Ρε μαράκι.
3: Δεν το έχω βρει ακόμα.
1: Κάνε μια μαντεψιά.
3: Απλά έχω το γιο μου που θέλει σαν τρελός να πάμε σινεμά.
1: Ωραία.
3: Αλλά θέλει από εσάς τα εισιτήρια και τα έχει ξανακερδίσει.
1: Ωραία, αν μου κάνεις μια μαντεψιά, θα πάρεις εισιτήρια και πέσεις μέσα σε αυτό που θα επιδείξει η Μαρία.
3: Μαντεψιά τώρα.
1: Ένα στα δώδεκα.
3: Ταύρος.
1: Θα πήδαγε στον Ταύρο.
2: Δεν θα πήδαγα τον
1: Ταύρο. Ωραία, περίμενε και άκου. Περίμενε και άκου. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τα αστέρα και τα ζώδια που μας φέρουν εμπόδια.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε το Σκορπιό. Δημιουργεί η μέρα μια ιδιαίτερα δυνατή, συναισθηματική και ερωτική ατμόσφαιρα. Είναι εξαιρετική ημέρα για φλερτ, προσωπικές συζητήσεις και στιγμές όπου καταλαβαίνεις πολύ εύκολα τι πραγματικά θέλει το έτερον σου ήμιση. Η μέρα σου ένα ή νέα. Δίδυμε. Το μυαλό σου σήμερα μπορεί να τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα από όσο χρειάζεται, καθώς πληροφορίες, συζητήσεις και αλλαγές σχεδίων πέφτουν όλα μαζί. Η μέρα σου ένα 7. Εγώ και ρε, οι απαιτήσεις από δουλειά και οικογένεια μπορεί να είναι αρκετές και υπάρχει η αίσθηση ότι όλοι περιμένουν από σένα να βρεις τη λύση. Η μέρα σου ένα 7. Λιονταράκια μου, θα έχουμε μεγαλύτερη διάθεση να πάρουμε πολλές πρωτοβουλίες. Μια επαγγελματική ή κοινωνική ευκαιρία αξίζει την προσοχή μας. Η μέρα μας ένα 9. Ψαράκια, έχουμε ευαισθητούλικα τα ψαράκια, δεκτικό στο κλίμα, το κλίμα γύρω μας. Ενώ η πανσέληνος σήμερα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια ένα θέμα που αφορά σπίτι, οικογένεια ή προσωπική ασφάλεια. Η μέρα σου ένα 8. Κρύε, έχουμε προσωπικό ή συναισθηματικό θέμα, έρχεται στην επιφάνεια και σε κάνει να θέλεις απαντήσεις εδώ και τώρα. Η μέρα σου ένα 7. Το ξώτη, η μέρα έχει κοινωνική κίνηση και μπορεί να φέρει μια ευχάριστη εξέλιξη, μια συνάντηση ή μια δραστηριότητα που σου ανεβάζει πολύ τη διάθεση. Η μέρα σου ένα 9. Παρθένε, θα πρέπει να κοιτάξεις πιο προσεκτικά τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου και να καταλάβεις τι λειτουργεί πραγματικά και τι όχι. Η μέρα σου ένα 8. Υδροχόε, η δημιουργικότητα, οι κοινωνικές επαφές και οι νέες ιδέες βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο και μπορεί να νιώσεις ότι ανοίγει ξανά μπροστά σου χώρος για κάτι διαφορετικό. Η μέρα σου ένα 9. Καρκίνε, η μέρα σου δίνει ενέργεια, αποφασιστικότητα. Επομένως, σήμερα μπορείς να πάρεις μια σημαντική απόφαση ή να προχωρήσεις κάτι που καθυστερούσε. Η μέρα σου ένα 8. Και ταύρε, η ημέρα σε βοηθά να κλείσει εκκρεμότητες και να βάλεις σε τάξη πράγματα που σε είχαν κουράσει το προηγούμενο διάστημα. Η μέρα σου ένα 9.
1: Για να δούμε τελικά ποιο είναι το πειθυμένο ζώδιο της ημέρας. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Μαρία.
3: Λοιπόν, έχω μπερδευτεί. Μήπως είναι ο δίδυμος.
2: Τον είπα το δίδυμο.
1: Ρε φίλε,
3: τον είπε ο δίδυμος.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, ρε Μαρία, και Δευτέρα εδώ είμαστε. Και Δευτέρα, Νίκο.
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου. Ποιο είναι το ζώδιο που δεν είπε η Μαρία?
4: Η καλογυμνασμένη Σκορπιέ.
2: Τον είπα τον Σκορπιό. Τι γίνεται, παιδάκια, σήμερα?
1: Δεν πειράζει, ρε Νικόλα, δεν πειράζει. Καλημέρα. Καλημέρα, Μανώλη.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πες το, ρε Μανώλη.
5: Το ζυγό δεν είπε η Μαρία.
1: Το ζυγό.
2: Μπράβο, ρε Μανώλη. Μπράβο σου, πραγματικά.
1: Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Τι ζώδιο είσαι εσύ, Μανώλη?
5: Λιονταράκι.
2: Κάθε φορά σε ρωτάει, ε.
1: Γράφτε, ρε παιδιά, λέουν δίπλα. Μείνε στη γραμμή, ρε Μιχάλη μου. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
2: Μανώλη.
1: Ελπίζω να φορά 43, να στείλω ένα ζευγάρι.
2: Λοιπόν, ζυγούλη μου, έχουμε τις σχέσεις.
1: Μου θυμίζει τη φωνή του Μιχάλη από Θεσσαλονίκη.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ο ζυγός έχει σχέσεις και προσωπικές ανάγκες που ζητούν σήμερα ξεκάθαρες απαντήσεις. Θα έχουμε μια εξεντανίκευση ανθρώπων και καταστάσεων, γι' αυτό να κοιτάξετε περισσότερο τις πράξεις και λιγότερο αυτό που θα θέλατε να ισχύει. Η μέρα σας ένα 7.
0: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και επειδή θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ακόμα τον εξωτερικό χώρο, δεν πάνε ανεφθινόπορο, δεν πάνε ανεχειμώνα, εμείς θα τον έχουμε εκεί, θα λειτουργεί. Δεν μας λείπει όμως μόνο η σκιά, μας λείπει και η προστασία από τον αέρα και για περισσότερη άνεση. Θα εμπιστευτούμε το Θανάση Ρώση, παιδιά, που σχεδιάζει, κατασκευάζει πέργολες και G-Zip Vertical Systems και για ιδιώτες και για επαγγελματίες σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Εύβοια, με ένα απλό τηλεφώνημα στο 698-5069-798.
2: Πάμε για τα αγαπημένα σας. Και τα δικά σου wake up call, 697-800-1048. Ναι, καλημέρα Ιωάννα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά.
2: Σε καλούμε το Shock FM και το Shock FM Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου αφαιρέσει ένα τραγούδι για να σου φτιάξει την ημέρα και να σου πει πόσο πολύ σε αγαπάει. Για άκου.
4: Απέξα από την καρδιά σου με κλειδώνεις. Δυο λεπτά μετά μ' απογειώνεις.
2: Σου λέει, καλημέρα Ιωάννα. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Εσύ με συμπληρώνεις.
1: Έλα, είσαι εδώ. Πάτα το 0, καλέ.
2: Μην κλαις.
1: Κλαίει.
2: Ιωάννα! Τι έγινε, Ιωάννα!
1: Ιωάννα!
2: Πάτα το μηδέ!
1: Μα το κλείσε τα μούτρα!
2: Μάλιστα!
1: Έχει δώσει τα καλύτερα του τούτου!
2: Ήταν για καλό τώρα, το πήρε προς καλού ή μας πλάκωσε τα μπινελίκια και δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα.
1: Νόμιζα υπήρχε μια συγκίνηση στη φωνή της. Είχα μια τέτοια εντύπωση. Τι θα ξαναπάρει.
2: Άντε να ξαναπάρω. Και ο Θεός βοηθός. Άμα δεν το σηκώσει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Τάσο δεν βλέπω προκοπή. Μήπως μόνο εσύ την αγαπάς? Τι σηκώνει.
1: Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ωραία, δεν πειράζει,
2: πάμε
1: δεν πειράζει.
2: Στο επόμενο, πάμε στο επόμενο, πάμε για μια επέτειο.
1: Εντάξει, τα πράγματα αυτά τώρα είναι λεπτά.
2: Μπορεί να μην είναι μόνο.
1: Με ποιο να είναι?
2: Το ότι μπορεί να σε αγαπάνε δεν σημαίνει ότι το ξέρεις.
1: Σωστό.
2: Έλα ρε Ελένη, το courier περιμένει να φέρει τροφή για τα πουλιά σας. Και έχετε και πολλά. Πολλιά, ε. Σήμερα
1: πολλιά, καλύτερα. Πολλιά.
2: Ναι, ναι, κυρία Ελένη.
5: Ναι.
2: Ναι, καλημέρα, από το courier είμαι.
5: Ναι.
2: Ένα courier, θέλω να φέρω ένα δέμα, είναι τροφή για πουλιά. Είστε σπίτι να το φέρω? Κυρία Ελένη.
5: Ναι.
2: Ναι, μου δώσαν το τηλέφωνο σας να σας πάρω ότι, για να κάνω την παράδοση πριν το φέρω, για να μην πηγαίνω έρχομαι όλη την ώρα. Είστε σπίτι? Μάλιστα. Να φέρω την τροφή. Το καναβούρι. Ωραία, είναι 365 ευρώ.
5: Μάλιστα, εντάξει.
2: Γιατί δεν τη θέλετε να πάρω άλλη στιγμή? Τι είπε, τι είπε, το χασάρε
1: καμπά. Γιώργο!
2: Τι είπε?
1: Πω, πες την αρέ λίγο.
2: Τι
1: είπε?
2: Καμότο, δεν το άκουσα. Είμαι και κουβό. Τι μου είπε?
1: Εσύ και την τροφή και το χαμό.
2: Αμάρε Σπύρο, δεν μου πεις ότι βρίζει η δικιά σου. Ελένη, έλα ρε
5: Ελένη.
2: Έλα ρε Ελένη, γιατί έχεις νεύρα πρωί πρωί, τι έγινε?
1: Πάρ το διαφορετικά.
2: Ελένη, σε καλούμε από το Shock FM και το Shock FM Morning Show. Ο Σπύρος μας έβαλε να σε πάρει τηλέφωνο που σε αγαπάει πάρα πολύ.
1: Α, τώρα γελάει. Τον έβρισες καλά, καλά.
2: Είχατε επέτειο πριν λίγες μέρες και σε αγαπάει πάρα πολύ. Και στο λέει μέσα από το Shock FM Morning Show και θέλουν τροφή τα πουλάκια του.
5: Λοιπόν, ακούστε. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, νομίζω ότι είναι αυτό που παίρνουν με την απάτη με τα τηλέφωνα που
2: λένε. Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Δεν σου είπα να πάρεις αλουμινόχαρτο να βγάλεις τα χρυσαφικά έξω.
5: Όχι, όχι, όχι, γιατί μας πήραν και προχθές πάλι.
2: Α,
5: γι' αυτό,
2: ναι.
5: Δεν είναι δύο μέρες.
1: Κορίτσι μου, τι τραβάς.
2: Δεν πειράζει, τουλάχιστον τώρα είναι.
6: Εμείς τη τραβάμε με σένα, Μαρία.
1: Άσε μας πήρω μου τώρα εκεί με τα πουλιά σου. Πάνε κάνε τσιου τσιου.
2: Πάντως είναι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα η Έλενα. Έχει πολλά πουλιά στο σπίτι.
5: Έχω πουλιά, πολλά πουλιά.
1: Τι πουλιά είναι αυτά που έχετε εκεί?
6: Αυτά που κάνουν τσιου τσιου και τώρα λέει. Θέλεις να δεις το πουλί μου?
1: Θα
2: μιλάνε, γράφω το ρεσπίρο. Λοιπόν, να είστε αγαπημένοι, ευτυχισμένοι. Είχατε 5-35 χρόνια γάμου και 37 μαζί, παρέιτσα. Παρέιτσα.
5: Ναι, σωστά.
2: Είδες, ο Σπύρος τα θυμάται όλα και σε αγαπάει πάρα πολύ.
1: Μου αρέσει όμως που είναι βαριά γυναίκα η Ελένη. Ρίχνει τον πινελίκι της.
2: Έτσι, μπράβο, έτσι για να πάει καλά η μέρα. Λοιπόν, έγινε Ελένα μου να περνάτε όμορφα, υπέροχα, μοναδικά, ανεπανάληπτα.
1: Φιλάκια. Εμένα με πήραν τις προάλλες, παιδιά.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε και φάρσα τώρα με αυτά που κάνουν με τις
1: επιτήρες. Ναι, ναι, ναι. Και ξεκίνησε για να λέει, σας τηλεφωνούμε από το αστυνομικό τμήμα Ευβοίας. Και μόλις συνειδητοποιώ ότι γίνεται, παπ, κλείσιμο. Και όταν παίρνω πίσω τηλέφωνο.
0: Die gewünschte Gesprächsperson ist nicht zu erreichen. Hinterlasse eine Nachricht nach dem Signalton und lege auf, wenn du sie fertig gesprochen hast.
7: Τι είπε?
1: Σε έβρισε.
7: Με έβρισε.
1: Ναι, πατώκο. Από πάνω.
7: Ριχάινε μπίτε. Βαχάινε μπίτε. Πες κανένα γερμανικό άλλο.
1: Σαν του μπίστα, είναι σβάιν.
7: Είναι σβάιν, είναι σαν 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματα στο
1: Πέμπερ.
7: Κοίτα χαμόγελο η άλλη με το που ακούσει το γερμανικό εμφαντήριο. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: πρωί μου.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Καλημέρα.
1: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
3: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
1: που δεν είναι απλώς viral,
3: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, ό,τι

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
7: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
10: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
11: Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
11: Στο καφέ Morning Show.
12: Μόνο αυτό.
11: Στο καφέ 104,8.

0: Και ήρθε η ώρα του θηρίου. Αν θυμάμαι καλά, το σκορ είναι 2-2.
1: Είναι 2-2, παιδιά. Σήμερα όποιος κερδίσει παίρνει και την εβδομάδα. Στο τέλος της σεζόν θα δούμε ποιος έχει πάρει τις περισσότερες νίκες.
0: Λοιπόν, είμαστε και ζωντανά στο TikTok, εννοείται όπως πάντα το θηρίο. Ελάτε και εσείς στην παρέα μας και πάμε να μάθουμε την ερώτηση.
1: Στο 210-300-1048 παίρνετε τηλέφωνο, έχουν ανοίξει τηλεφωνικές μας γραμμές. Το 15% είπε ότι αυτό μπορεί να κάνει ένα ζευγάρι να τσακωθεί σε μια βραδινή τους έξοδο. Τι είναι αυτό το πράγμα που θα με καταλήξει εμένα να μαλώνω μαζί σου βραδιάτικο?
0: Πού τσακωνόμαστε, ενώ έχουμε κάτσει στην εξώπορτα?
1: Η έρευνα έχει γίνει, παιδιά, παγκοσμίως. Οπότε είναι λόγος που δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Μπορεί και ένα ζευγάρι στο εξωτερικό. Και έδωσα μικρή βοήθεια νωρίς-νωρίς στο TikTok και είπα ότι δεν χρειάζεται, δηλαδή, να συγκατοικείτε. Μπορεί αυτός ο λόγος να είναι και σε ένα πιο απλό ζευγάρι που ακόμα, ρε παιδί μου, είναι στα πρώτα του χρόνια και δεν μένουν ακόμα μαζί.
0: Έφερε τη μάνα σου μαζί.

0: θες βοήθεια να δώσω μία έξτρα?
1: Για πες.
0: Η έρευνα έγινε το 26.
2: Σε βοήθησε τώρα.
0: Δεν έγινε το 1978.
1: Δηλαδή, όχι απλά με φώτισες, έδωσες προβολέα, τι να σου πω.
2: Ναι, τσακώνονται γιατί.
0: Το ονομάτισα.
2: Γιατί βγάζουν πολλές selfie το φαγητό. Βγάζουν όλη την ώρα τακατούκα το φαγητό. Και δεν περιμένεις να φας. Χράπα χρούπα.
1: Εγώ θα πω ότι αντίστοιχα κοιτάει ή ο άντρας ή η γυναίκα σερβιτόρο ή σερβιτόρα και τον ρωτάς γιατί κοίταξε και σου λέει «Α, ήτανε ωραία, ήτανε ωραίο».
0: Ο σερβιτόρος και η σερβιτόρα.
2: Γιατί κακό είναι να είναι ωραία παιδιά.
0: Α, ναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κοιτάξει ποτέ το σερβιτόρο. Ο σερβιτόρος πάντα θέλουν να με κοιτάει εμένα, μήπως χρειαστώ και κάτι έξτρα στο τραπέζι.
2: Γιατί άμα είναι ένα ωραίο παιδί,
1: εμείς πόσο μπορεί να το πάρει στραβά.
0: Μαρινά, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Ξενοκοιτάς, Μαρινάκι, έτσι. Κοιτάς τα καρσονακιά. Έγινε, ρε Μαρίνα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, βέβαια, Αλέξανδρε. Για ποιο λόγο τσακώνεται το 15% των ζευγαριών όταν σε μια έξοδό του για φαγητό?
3: Πιστεύω το πίστιο.
0: Ποιο πίστιο?
2: Κοιτάει κάποιο πίστιο μιας γυναίκας. Ή φοράει πολύ κοντή φούστα και έχει βγει όλο έξω.
0: Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα
2: ερώτηση
0: πολύ
2: κάνω,
0: να παίξουμε
2: ρε. Ερώτηση κάνω.
0: Σοβαρά, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτό.
2: Γιατί
0: εντάξει.
2: Υπάρχουν άλλες φοράνε το μίνι μέχρι τα... και φαίνονται όλα.
0: Εσύ και τι έχεις μάτια γυάλι?
2: Αφού τα έχουν βγει τα μάτια με αυτά που βλέπω.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε.
2: Τι να κάνω,
3: καθώς είμαι. Είναι να το κοθείτε.
2: Ορίστε. Ο Αλέξανδρος είναι η αιτία.
0: Αλέξανδρε, bye bye.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε. Αναστάση.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αναστάση. Καινούριος παίκτης.
4: Καινούριος.
0: Όπα, πού είσαι εσύ?
4: Τι κάνετε, όλα καλά?
0: Καλά.
2: Ψάχνουμε.
0: Τι περιοχή μας παίρνεις τηλέφωνο?
4: Από Χαλκίδα, Νόμορφη Χαλκίδα.
0: Και γιατί δεν μας έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο εσύ?
4: Έλατε, σας ακούω κάθε πρωί και βάζω σήμερα να βάρω.
0: Έτσι, ήθελα να ακούσω τα καλά μου τα λόγια.
2: Καλά,
0: για πες, Αναστάση, τι πιστεύεις ότι είναι η απάντηση?
4: Άμα βρω καμία πρώην μου, ξέρω εγώ.
0: Πού θα την βρεις την... Καλά, θα μου πεις στη Χαλκίδα εύκολα.
2: Τι, πού θα την βρεις την πρώην σου, σε μια περιοχή?
0: Όλοι στην δρόμο. Ναι.
4: Άμα βγούμε βόλτα, μπορώ να βρω καμία πρώην μου. Στο εστιατόριο που θα κάτσουμε.
2: Μικρή πόλη. Είναι 10 εστιατόρια. Θα πετύχεις κάποιον πρώην ή μία πρώην.
0: Αλέξανδρε, εσύ έχεις σχέση?
4: Εγώ είμαι Αναστάσης, εγώ έχω σχέση, ναι.
0: Μάλιστα. Έχεις συναντήσει πρώην σου με σχέση?
4: Ναι, έχω συναντήσει.
0: Και τις έχεις μιλήσει? Καλά να πάθεις, μας συγχώρησε.
4: Έπρεπε να τις μιλήσω, δηλαδή. Δεν μπορούσα.
0: Το έπρεπε, τι θα πήρε, Αναστάση?
2: Είμαστε ευγενικοί, ρε παιδί μου, δεν γίνεται.
4: Είμαστε ευγενικοί εμείς οι άντρες.
0: Σαν την Αμοργό είμαστε, όπως λένε εδώ τα σχόλια στο TikTok. Μικρή και Χαλκίδα, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Λοιπόν, Αναστάση, ροζ κουβάς είναι δικό σου.
2: Για να μάθεις να μιλάς την πρώην σου.
0: Να μην μιλάτε, παιδιά,
2: στους πρώην. Γεια σου, Αναστάση, καλημέρα.
0: Τι είμαστε τώρα, American Bar,
2: ρε παιδί μου, ωραία, να πάω σε άλλους λόγους που γίνονται συχνά. Μου παίρνεις τις πατάτες από το πιάτο.
0: Ωραία, ακούστε λίγο. Έχω δώσει κάποιες μικρές βοήθειες. Είπα ότι η έρευνα είναι παγκόσμια. Έγινε το 2026. Δεν παίζει ρόλο εάν συγκατοικούμε, εάν μένουμε σε διαφορετικά σπίτια. Και αυτό που είπα είναι ότι το κάνει και, μπορεί να το κάνει και άντρας και γυναίκα. Δηλαδή έχω δώσει πολλά πράγματα τώρα.
2: Καλημέρα, Νίκο.
5: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Από την παγωμένη Βόρεια Ελλάδα. Παγώσαμε εδώ νωρίς το κρύο.
2: Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο το κρυουλάκι.
0: Τι ωραίο είναι πολύ.
5: Ξεκινάμε με 9 το πρωί και καταλήγουμε με 18 το βράδυ.
0: Καταπληκτικό, τέλειο, μη μιλάς καθόλου.
2: Έλα εδώ που ξεκινάμε με 18 και καταλήγουμε 25.
5: Α, εντάξει, μια χαρά. Και άμα πεις και κάνα παγωνημένο ανέκδοτο θα πέσει λίγο.
2: Έτσι, μπράβο. Το ετοιμάζω, σήμερα έρχεται.
0: Α, ωραία. Νίκο μου, σειρά σου να παίξεις, ακούω απάντηση.
5: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα για το λογαριασμό.
0: Δηλαδή.
5: Γιατί μου έχει τύχει. Δηλαδή. Το προφανές είναι ο άντρας να πληρώσει το λογαριασμό.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο.
5: Αλλά.
2: Τις λέει μισά-μισά.
5: Υπάρχουν κάποιες. Ορίστε.
2: Και τις λέει μισά-μισά.
5: Ναι, τις λέει μισά-μισά, αλλά και κάποιες γυναίκες θέλουν μισά-μισά γιατί δείχνουν πλέον ένα πρόσωπο το ότι ξέρεις κάτι, δεν είσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Και εγώ έχω χρήματα και εγώ βγάζω χρήματα.
0: Μπράβο.
5: Και εγώ.
0: Ωραίο.
2: Συμφωνώ.
5: Βγάζω γιατί... τις δικές μου τις ανάγκες και κάπως έτσι.
0: Ναι.
5: Γιατί μου έχει τύχει, ξεκινάει ένας καυγάς.
2: Από το πουθενά.
5: Από το πουθενά.
2: Και να
5: δηλαδή
2: σου πω κάτι.
5: Ότι υποτιμάς τη γυναίκα με το να πληρώσεις τα χρήματα.
2: Συμφωνώ γιατί έβλεπα first date στο Star και μία του λέει όχι, μισά-μισά, αλλιώς θα φύγω, θα τσακωθούμε. Γιατί λέει αυτός θα κεράσω εγώ το πρώτο μας γεύμα.
0: Ναι, αλλά δεν είπα ότι δεν είναι πρώτο ραντεβού. Είμαστε σε σχέση, παιδιά, έτσι.

0: Οπότε.
1: Ναι, και πάλι δεν έχει σημασία αυτό, Μαρία. Μπορεί να τσακωθεί για τον οποιοδήποτε. Σου λέω, σε αφήνω μία-δύο να πληρώσει, αλλά εντάξει. Είναι με ποτιμά και μου λε ότι ξέρει κάτι, είμαι φτωχιά, δεν έχω χρήματα. Με βγάζει να μου πει ότι είσαι το.
2: Με λε πινάλα και τέτοια.
0: Με τι γυναίκε έχει βγει, Χριστιανέ μου. Λοιπόν, Νίκο, μου αρέσει η απάντησή σου. Παρ' όλα αυτά, ξέρει που σε στέλνει ο ρο κουβά είναι δικό σου. Εχάσε.
2: Δεν πειράζει, Νικόλα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα. Γιάννη.
0: Έχετε να πείτε πάντως οι άντρες πράγματα,
3: εγώ,
0: ε?
3: Εγώ μ' ακούω. Καλημέρα καταρχήν.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Εγώ τα άκουσα όλα το ότι μιλήσεις με τον άλλον τώρα.
0: Πες την άποψή σου, Γιάννη μου, εδώ θα είμαστε, debate θα κάνουμε.
3: Εγώ τα λέω προσωπικά για μένα. Τσακωνόμαστε όταν βγαίνουμε, γιατί μου λέει μη τρως πολύ.
2: Α, τρως πολύ.
0: Γιατί τρως πολύ?
3: Ό,τι μου φέρνουν, αλλά.
2: Για φαΐ βγήκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, εντάξει, Γιάννη μου, να σου πω κάτι, εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί όταν θα πας έξω, θέλεις να δοκιμάσεις. Τώρα, άμα είστε δύο άτομα, τι να φταίσαι εσύ, άμα πάρεις 8, 9, 10 πιάτα. Έτσι. Και θέλεις λίγο να δοκιμάσεις από το καθένα, έτσι.
3: Εντάξει, η γυναίκα από τη φύση τρώει λίγο.
0: Έτσι, ναι, από καλά. Τη φύση μας τρώμε λίγο.
2: Όταν βγαίνει, τρώει λίγο. Όταν είναι σπίτι της και δεν τη βλέπει κανένα, τρώει τον άμπακο. Άσε μα, να το
3: πούμε.
0: Ρόσκουβα είναι δικό σου, έλα τελειώνω τη συζήτηση εδώ.
2: Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη μου. 2-10-300-1048. Τι είναι άρα για αυτό που κάνει το 15% των ζευγαριών και τσακώνονται σε ένα γεύμα έξω? Καλημέρα, Νίκο.
0: Να πω μια μικρή βοήθεια, Νίκο, πριν παίξει.
3: Ναι, ναι.
0: Να πω ότι συνήθως φταίει ο άντρας γι' αυτό, αλλά μπορεί να είναι και γυναίκα, αλλά ο άντρας φταίει γι' αυτό που θα γίνει ο χαμός.
3: Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Για πες, λοιπόν.
3: Μήπως όπως ο άντρας δηλαδή ασχολείται πιο πολύ με το κινητό παρά με το σύντροφό της? Ξεκινάει πάλι το κινητό, ποιος ήταν?
0: Μου αρέσει, ασχολείται με το κινητό, άρα στέλνει μηνύματα κάπου ή απλά κοιτάει το κινητό?
3: Μπορεί να μπαίνει και στα social.
2: Παίζει ρόλο, κάπου. Ασχολούμαι με το κινητό. Παίζει ρόλο τι κάνω.
0: Μου αρέσει, Νίκο μου, αυτό που μου λες, που μου περιγράφεις, μ' αρέσει. Παρ' όλα αυτά, ρο κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
2: Κάπου εκεί είμαστε, παιδιά. Κάπου εκεί. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να πάρω ρο κουβά με την απάντηση του προηγούμενου φίλου.
0: Ναι.
4: Αλλά θα πω δικιά μου απάντηση άλλη τώρα.
2: Για πες.
4: Θα πω κανένα ποτάκι παραπάνω, άμα πιούμε δηλαδή, αρχίζει η γκρίνια.
2: Και ξεκινάμε, αγάπη σημαία, έσυ βουλά.
4: Πόσο θα πιεις πια, σταμάτα, έλα μωρέ, εντάξει.
2: Αφού οδηγάς εσύ, εγώ είμαι γουμπλέ.
4: Πώς το λέει, ένα γρήγορο πριν πάρω το ρούσκουμα, πώς το λέει, που γίνει ο άντρας μόνος. Να δεις, λέει, τι μου είπε, να πιω τρία και να γυρίσω εννιά ή να πιω εννιά και να γυρίσω τρεις.
0: Α, ναι, ερώτημα, δεν το ξέρεις, Γιάννη μου, ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
4: Να είστε καλά,
2: πάμε να
4: καλά.
2: Πάμε να πιούμε, Γιάννη, πάμε να πιούμε. Καλημέρα, Τόνια.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τόνια μου. Για ποιο λόγο τσακώνουν τα ζευγάρια το 15% παγκοσμίως?
5: Εγώ θεωρώ ότι αν έρθει το κρασί, το αναψυκτικό στο τραπέζι, δεν θα σερβίρει
2: και
5: το κορίτσι. Ναι, και βάλει μόνο στο δικό του.
0: Ναι.
5: Και δεν θα βάλει στο δικό μου.
0: Δεν θα, δε θα με τρατάρει λιγάκι. Αυτό πιστεύει ότι είναι βασικό.
5: Ναι.
0: Είναι λόγο για να τα σπάσουμε.
2: Σε λίγο θα μα πει ότι θα τσακωθούμε γιατί δεν σου τράβηξε την καρέκλα να κάτσει. 40.
5: Όχι, αλλά πίνουμε. Δεν θα σερβίρει.
0: Εννοείται θα μα σερβίρει. Αν θα μα σερβίρει ο.
2: Μπορεί να μην
0: πίνει. Λοιπόν, Τόνια, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπο που σκέφτεσαι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να κινηθούμε σε έναν άλλο τρόπο, σε μια άλλη σκέψη. Ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
2: Δεν πειράζει, Τόνια, με ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-100.
0: Θέλω να πω άλλη μια φορά, παιδιά, την ερώτηση, γιατί μου το ζητάτε. Το 15% είπε ότι αυτό μπορεί να κάνει ένα ζευγάρι να τσακωθεί σε μια βραδινή έξοδό του. Ποιο είναι αυτό ο λόγο?
2: Ασχολείται με το κινητό και μιλάει με email και για τη δουλειά. Την ώρα που έχετε βγει για φαγητό.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο Ραμού. Τι είναι αυτό που κάνει τα ζευγάρια να τσακώνονται σε μια έξοδό τους?
6: Το 85% θα το βρίσκα. Ήταν γιατί άρχισε η σύντροφος.
2: Συμφωνώ.
0: Ναι.
6: Αλλά το 15 λέω για το τι ρούχα έχει φορέσει.
0: Τι ρούχα έχει φορέσει ο ένας και ο άλλος. Δηλαδή μου ήρθε τώρα ο άντρας με το παντοφλάκι. Με ένα παντελονάκι τύπου φορμίτσα και μια μπλούζα πλή και εγώ έχω γίνει κοκέτα, έτσι.
2: ή το ανάποδο, έτσι.
6: Ναι, κάπως έτσι.
2: Έχεις πάει εσύ με
6: ή τα τακούνια, τα δωδεκάποντα.
0: Α, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις γυναίκα βραδινή έξοδο με το αμόρ και να πάει. Έχεις βγει με λάθος γυναίκες, να ξέρεις. Άμα
2: έχω
0: με
2: δει.
6: Γι' αυτό κατέβηκε, κατέβηκε από το σπίτι, βρέθηκαν και είπε καλά πώς είστε έτσι.
0: Μπράβο. Ναι. Γιώργο, Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε. Εμένα αν δεν φορούσε που κάμισο, παιδιά, να ξέρετε δεν θα έβγαινε ραντεβού μαζί.
2: Αϊ Μαριέ, αϊ Μαριέ. Εγώ αν δεν φορά και κολανάρα δεν έβγαινα.
0: Και εργάτη να ήταν. Εγώ θέλω να βγούμε έξω το βράδυ να φοράμε πουκάμισα. Να είμαστε ωραία, να νιώθουμε έτσι όμορφα. Α, πάμε.
2: 2-10-300-1048. Για έλατε, ρε παιδιά. Το 15% είπε ότι τσακώνεται γι' αυτό το λόγο όταν βγαίνει για φαγητό. Καλημέρα, Αθηνά.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, βρε Αθηνά μου.
7: Θα έλεγα και εγώ για lifestyle που είναι συνηθέστερο στα αγόρια να μην περιποιούνται
0: έτσι,
7: τόσο.
0: Πες το, Αθηνά, πες. Πες
2: το, ρε παιδιά. Εγώ έχω δει πιο περιποιημένα τα αγόρια έξω παρά τις γυναίκες.
7: Σε γενικές γραμμές δεν θα είναι πιο απλή ίσως.
0: Ισχύει, Αθηνά. Μεγάλη.
2: Τι πρέπει να βάλουμε, να βάλουμε καλή eyeliner για να, δηλαδή, για να καταλάβετε τη διαφορά.
7: Καλά, όχι. Αλλά, να,
0: Αθηνά, βλέπεις τι τραβάω. Βλέπεις τι τραβάω. γελάς, κορίτσι.
7: Λοιπόν. Επόμενο που σκέφτομαι είναι με τα προβλήματα που είχαν προηγηθεί, οπότε τα αναφέρουν τώρα.
0: Α, ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα
2: τα,
0: πες μου.
2: Τα οικονομικά.
0: Η μάνα του.
7: Ίσως κάποια ζήλια.
0: Ναι,
7: ή να της έχει αποκρύψει κάποιο μυστικό.
0: Α, για ωραία. Άρα θα πάρουμε την απάντηση ότι κάτι από τα παλιά μας ενόχλησε και το θυμόμαστε τώρα και το φέρουμε στη συζήτηση. Μου αρέσει. Δεν θέλω να κινηθείτε σε αυτό το δρόμο, γιατί είναι δρόμος αχανής. Yeah. Είναι 100.000 οι λόγοι αυτοί που μπορεί να ήταν. Όχι, όχι, όχι, πάμε σε πιο τωρινούς λόγους. Ροζ, κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Γεια σου, Αθηνά μου, καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως βάζουμε το κινητό, αφού λες περισσότερο οι άντρες το κάνουν ανάποδα στο τραπεζάκι.
0: Μπορεί να το κάνει και η γυναίκα, να ξέρετε.
2: Είπα, περισσότερο οι άντρες, είπα.
0: Και απλά λέω... είναι λόγος, άμα το κάνει άντρας, είναι ξενερουά, ρε παιδί μου.
2: Α, ξενερουά. Τρώμα ανοιχτό το στόμα. Και φεύγει το μαρούλι.
0: Μου αρέσει, μου αρέσει η απάντηση.
2: Μαρία.
0: Μαρία.
8: Ναι.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
8: Από Νέα Σμύρνη.
0: Α, καινούργια παίκτρια και δώσε απάντηση.
8: Ναι, είμαι γιαγιά εγώ, αλλά η κόρη μου δεν θέλει να πάρει και παίρνω εγώ.
2: Καλά κάνεις, καλά ξηγέσαι.
0: Αγαπάμε τις γιαγιάδες.
8: Ναι, ναι, θα σας ακούω και θα σας ακούω, θέλω, δεν θέλω.
0: Έτσι, ναι.
8: Εγώ πιστεύω ότι όταν βγαίνει ένα ζευγάρι και πάει να φάει,
2: ναι,
8: πάει να πάρει ο άλλος από το πιάτο του αλουνού. Πάει να δοκιμάσει.
0: Τις πατατούλες του, να ξέρεις, οι πατατούλες του άλλου είναι οι πιο νόστιμες πατατούλες.
8: Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό και να βριάζω κι εγώ που μου το κάνω.
0: Α, να σε ρωτήσω κάτι, μαράκι μου, είσαι παντρεμένη?
8: Απ' όλα.
0: Το απ' όλα είναι και διαζευμένη, εννοείς.
8: Και διαζευμένη και κύρα και όλα.
0: Μαρία, πραγματικά.
8: Διαλέγεις και παίρνεις.
0: Μαρία, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Αναρωτιέμαι τώρα ο συγχωρεμένος τι σου έκλειβε από το πιάτο, αλλά δεν πειράζει, θα το πούμε σε άλλη συζήτηση. Ρος, κουβάς είναι δικό σου.
8: Αυτός ήταν ναυτικός της ξηράς.
0: Άρα, ναυτικός της ξηράς.
2: Νταλικέρης.
8: Ναι, ναι.
2: Φωτιγατζής. Παναγία μου, δεν ξέρει το ναυτικό της ταιριάς.
0: Δεν τον έλεγαν ποτέ στο logistics. Ρος, κουβάς, μαράκι μου και φίλη μεγάλο στην κορίλα σου, έχασες.
2: Γεια σου, ρε μαράκι.
8: Ευχαριστώ, καλημέρα, γεια σου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048. Τι είναι άραγε, ποιος είναι ο λόγος ο οποίος τσακώνουν τα ζευγάρια όταν βγαίνουν? Καλημέρα, Εφή.
0: Εφή, Εφή. Δεν έχω Εφή.
2: Νίκο.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νικόλα μου, για πες τώρα, Νίκο.
9: Για τώρα που άνοιξε το τάμπλετ, ναι, έπεσα πάνω στο Facebook σε μία έρευνα,
2: ναι,
9: και λέει ότι το κάποια ζευγάρια τσακώνονται για το φιλοδόρημα, λέει, συνήθως που αφήνουν οι άντρες παραπάνω φιλοδόρημα στις κοπέλες σερβιτόρες και όχι γυναίκες.
0: Δεν μου αρέσει να βλέπετε έρευνες στο φουμπού, εντάξει.
2: Καλά εξηγήθηκε.
0: Δεν μου αρέσει να βλέπετε, μπορεί να είναι και από την ίδια έρευνα εδώ μεταξύ. Πάμε.
9: Ναι, λέει ότι είναι ότι τα περισσότερα χώρια αφήνουν παραπάνω φιλοδόρημα και μετά ξεκινάει η κλασική γενική αγκρίνια που δεν σταματάει ποτέ.
0: Ναι, ωραία. Νίκο, με αυτή την απάντηση θα παίξεις.
9: Ναι.
0: Δεν μου αρέσει να βλέπετε έρευνες. Ρος, κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
9: Ευχαριστώ.
2: Γεια σου, Νικόλα μου, διάβασε και τίποτα άλλο. Καλημέρα, Βάλη.
10: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, για πες ρε Βάλη μου, για ποιο λόγο τσακώνεται ένα ζευγάρι?
10: Εγώ θα πω και όχι μόνο 15%, θα πω παραπάνω. Ότι ο σύντροφος θα κοιτάξει.
0: Οχ, Βάλη μου, δεν άκουσα τίποτα, γιατί λίγο μίλα κοντά στο κινητό σου, δεν έχεις και καλό σήμα.
11: Με ακούτε?
0: Ναι.
11: Οδικό κιόλα. Λέω, θα έλεγα πολύ παραπάνω τις 100 ότι ο σύντροφος κάπου θα ξενοκοιτάξει.
2: Α, πέρασε δίπλα του ένας όμορφος και πήγε το μάτι.
0: Βάλι μου.
11: Ναι, τώρα δεν ξέρουμε και τι να πούμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Βάλι, το έχεις περάσει δηλαδή?
2: Καλά,
0: ο σύντροφός σου κάθεται και κοιτάει.
2: Δεν κάθεται, πέρασε.
11: Κοίταξε να δεις. Οι γυναίκες στην ηλικία μου κάτι θα έχουμε περάσει.
0: Ναι,
11: είμαι παλιά καραβάνα.
2: Ένα σπορέ, βάλει. Μία από σε παλιά καραβάνα. Φταίει ο άντρας την ώρα που περνάει η άλλη από μπροστά του. Μπροστά του είναι, στα μάτια του. Τι να κάνει.
11: Όχι, καλέ, αλίμονο. Όχι, όχι, βέβαια. Τα μάτια αυτά είναι.
2: Ναι.
0: Τα μάτια
11: αυτά. Αλίμονο, όχι.
2: Βγάλτε μου.
11: Τα μάτια. Γι' αυτό είναι το 15% είναι λίγο.
0: Έχει δίκιο. Ρος κουβάς είναι δικό σου όμω. Έχασε.
2: Δεν πειράζει, βάλει. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπω. Βγαίνουμε για φαγητό και λέει και συναντάω ένα φίλο μου και του λέει: Έλα, κάτσε στην παρέα μας, ρε φίλε. Έλα, έλα. Μόνοι μας είμαστε, δεν πειράζει, έλα, κάτσε.
0: Γιατί μόνος του είναι αυτός?
2: Ναι. Το συνάντησα στο εστιατόριο.
0: Δεν τον θέλουμε. Δεν έχουμε βγει οι δυο μας χαζώσεις.
2: Αυτό λέμε, γι' αυτό τσακώνονται.
0: Θα τσακωθούμε σίγουρα.
2: Γι' αυτό
0: δεν παίζεις.
2: Καλημέρα, Σπύρο.
12: Καλημέρα, τσιου, τσιου, τσιου, τσιου, τσιου, τσιου.
2: Άρα δεν κελαϊδάει το πουλάκι στο ραντεβού και τσακωνόμαστε.
12: Πάντα, Γιώργο, μου πίνει την τελευταία γουλιά από αυτό που πίνω.
0: Αφού δεν το πίνεις, κάθεσαι γιατί εκεί μιλάς
12: λέει,
0: και δεν το πίνεις.
12: Και μου λέει, και της λέω, γιατί πίνεις την τελευταία μου γουλιά? Παρήγγειλε άλλο, ρε παιδί μου.
2: Ναι,
12: όχι, μου λέει να μην κάνουμε έξοδα.
0: Μπράβο,
2: ναι,
0: μπράβο, αλλά στη γυναίκα σου την Έλενα.
2: Ναι, αλλά θα πάρω άλλο εγώ. Το έχω τελευταία τζουρίτσα, ρε παιδί μου. Άστε να το τσεριανίσω.
0: Ναι, στο τσεριανίσι. Σπύρο μου, ροζ κουβάς. Είναι δικό σου, έχασε.
2: Φωτεινή.
13: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ρε Φωτεινή. Για ποιο λόγο τσακώνουν τα ζευγάρια όταν βγαίνουν έξω?
13: Λοιπόν, το προφανώς είναι ότι το παϊδάκι και η γυναίκα θέλουν χέρι.
2: Σωστό.
13: Αλλά επειδή τρώει με τα χέρια. Ξέρω εγώ, πιάνει κάτι με το χέρι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Το παϊδάκι θέλει και λίγο και το χεράκι του, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορώ να πω ότι κι εγώ δεν θα το πιάσω με το χεράκι, γιατί το θέλει το τσιτσί του το χεράκι.
2: Ναι, το κόκαλο τώρα μου.
13: Αλλά άμα είσαι όμως έτσι σε λίγο κόσμο και θες να δείξεις λίγο, να δείξεις, να είσαι λίγο, ναι, είσαι ένα savoir vivre.
2: Και όπως λέει η Μαρία, έχει βυζεί με το ποκαμισάκι σου και το ωραίο φορεματάκι σου, πώς να φας τώρα το παϊδάκι σου?
0: Μην με πας για παϊδάκια, πήγαινε με για σούσι.
2: Σιγά μωρή που θες
13: και
2: σούσι. Και το σούσι
13: με τα χέρια, ότι τρως με τα χέρια αυτό.
0: Ωραία. Φωτεινή, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Πάμε να φάμε τα χέρια. Πάμε να φάμε τα χέρια, Φωτεινή. Πάμε να φάμε τα χέρια. Μήπως βουτάω, κάνω παπάρα στη σαλάτα?
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έχει να κάνει κάτι που τρως.
2: Αποστόλη.
14: Γεια σας.
2: Για πες, ρε Αποστόλη μου, πού τσακώνται τα ζευγάρια το 15%?
0: Όχι πού, ρε Γιώργο, ό,τι να είναι λες. Για ποιο λόγο τσακώνονται?
2: Ναι, αλλά είμαστε.
14: Τον έπιασε να κάνει like σε φωτογραφία άλλη.
0: Γιατί να κάνει φωτογραφία, like σε φωτογραφία άλλη?
2: Για να τσακωθείτε.
14: Ναι.
0: Λοιπόν, Αποστόλη μου, άκου να δεις. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσίωνα για εσάς. Ροζ κουβάς είναι δικό σας. Χάνετε και έχετε άλλα 5 λεπτάκια να παίξετε, έτσι. Δώστε το καλύτερο.
2: Γεια σου, ρε Αποστόλη. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Κώστα.
15: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κωστή μου. Για ποιο λόγο τσακώνεται το 15% των ζευγαριών όταν βγαίνει?
15: Εγώ πιστεύω ότι ρεύτηκε ο άντρας.
0: Ρεύτηκε. Και εσύ να σε ρωτήσω κάτι.
2: Είναι αυτό,
0: Κώστα,
2: που το κρατάς μέσα σου, χωρίς να το αφήσεις έξω, αλλά ακούγεται.
0: Κώστα, εσύ όταν βγαίνεις με τη γυναίκα σου.
15: Οι μερικοί το κάνουν και λένε excuse me μετά, ξέρεις.
0: Excuse me! Να το σου
2: κόψω. I'm so sorry!
0: Κώστα, εσύ ρεύεσαι μπροστά στη γυναίκα σου.
15: Όχι, όχι.
0: Να μην το κάνεις τότε.
2: Πόσο καιρό είστε μαζί με τη γυναίκα σου?
15: Τώρα δύσκολα μου βάζεις.
2: Συγγνώμη, και δεν ρεύεσαι μπροστά τη?
0: Όταν είναι έξω,
15: όχι, όχι.
0: Μπράβο, Κώστα.
2: Ούτε στο σπίτι.
0: Μπράβο, Κώστα.
15: Στο σπίτι, εντάξει.
2: Α, για το σπίτι λέω εγώ. Γενικά το είπα. Δεν το είπα μόνο για την έξοδο.
0: Ειδικά, Κώστα. Όχι, όχι. Pink bucket is for you. You lost. Έχασε.
2: Σε καλή μεριά, Κωστή. Καλημέρα, Γιώτα.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώτα μου. Για πες, βρε Γιώτα, γιατί τσακώνεται το ζευγάρι όταν βγαίνει έξω?
16: Εγώ θα έλεγα δύο. Έχω δύο απαντήσεις λόγω του ότι είναι παγκόσμια έρευνα. Ναι. Ή ότι χορεύει με άλλοι, γιατί παίζει να είναι και σε κάποιο χώρο που χορεύουν.
2: Ναι.
16: Ή τρώει και μιλάει ταυτόχρονα, μασάει και μιλάει ταυτόχρονα.
0: Ωραία.
16: Τι θα πω, όμως.
0: Και τα δύο είναι χάλια.
16: Ναι. Έδωσε μου τον κουβά να τελειώνω.
0: Αν δεν ξέρω, ο κουβά είναι δικό σου. Χαλιά εννοούσα ότι άμα τα κάνει και τα δύο είναι για να φύγει, για να φύγει σούπιτο. Έχασε.
2: Δεν έχω δει κανένα να χορεύει με άλλη. Αν πει τώρα σατσάμικα, δεν ξέρει τι γίνεται. Καλημέρα, Αντριάννα.
17: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, βρε Αντριάννα μου. Για ποιο λόγο τσακώνουν τα ζευγάρια όταν βγαίνουν έξω?
17: Μήπως είναι η φωνή του.
2: Τι έχει?
0: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το να φωνάζει, το να μιλάει δυνατά.
2: Μιλάει βροντόφωνα και ακούγεται παντού.
0: Μιλάει.
2: Καλά, αγάπη, σήμερα στη δουλειά μας γαμιάνε.
17: Γιώργο. Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Εγώ γελάω με το δυνατό μου γέλιο. Αυτό μιλάει δυνατά. Είμαστε ένα δυνατό ζευγάρι, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε, Ροζ Κουβά, Αντριάννα.
17: Ναι, αλλά όταν έχει απόλυτη ησυχία και υψώνει τη φωνή. Δηλαδή μιλάει δυνατά. Είναι λογικό. Μετά γυρνάνε όλοι και κοιτάνε.
0: Έχεις δίκιο, μεγάλο. Ροζ Κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
2: Ευχαριστώ. Γεια σου, Αντριάννα μου. Δώσε μια βοήθεια. Είμαστε δύο λεπτά πριν το τέλος.
0: Βοήθεια.
2: Τι βοήθεια? Δεν ξέρω καμία βοήθεια τη προκοπή σήμερα.
0: Δεν έχω να δώσω άλλη βοήθεια.
2: Τι, ότι είναι το 26 έρευνα?
0: Unisex παγκόσμια.
2: Καλημέρα, Τέλειε.
18: Έλα, Τέλειος, καλημέρα. Πιστεύω ότι είναι τόσο απλό.
2: Για πες το, Στέλιο.
0: Στέλιος.
18: Διαφωνώνει για το τι θα φάνε. Κρέας, ψάρι, κρέας, θαλασσινά, κρεατικά.
2: Ρε φίλε, ρε Στέλιο, έχεις δίκιο. Πάμε να παραγγείλουμε και σου λέει μην πάρεις αυτό, πάρε εκείνο, να πάρω εγώ το άλλο, να δοκιμάσω και
18: πάρε
2: τα δύο.
18: Εκείνο, πάρε το άλλο, ρε φίλε, δεν θέλω αυτό, θέλω αυτό.
2: Μπράβο, σωστό.
18: Λέω,
0: ωραία, πάτησε διαφορετικά να τελειώνετε. Λοιπόν, Στέλιο μου, Ροζ Κουβάς είναι δικό σου,
18: εχάσες,
0: με τέτοια θέρμη.
18: Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, Στέλιο, καλημέρα, καλημέρα, χαρά.
19: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, για ποιο λόγο τσακώνουν τα ζευγάρια, βρε χαρά, όταν βγαίνουνε?
19: Εγώ θα πω είδε κάποιον πρώην, κάποια πρώην.
0: Ναι.
19: Εκεί που πήγανε.
0: Χαρά είσαι από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
19: Θεσσαλονίκη.
0: Και καινούργια παίκτρια, Καρντασίνα μου.
19: Ναι.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα και ξέρεις τι παίρνουν οι πρώτοι παίκτες που παίρνουν οι παρθενικές εμφανίσεις. Ροζ Κουβά είναι δικό σου. Εχάσες.
2: Δεν πειράζει, χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ.
20: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, βρεγωγό μου. Για ποιο λόγο τσακώνεις?
20: Το κουβαδάκι μου είναι έτοιμο καταρχήν.
2: Ω, ροζ, έτοιμο.
0: Πάμε.
20: Για πάμε.
2: Για πες.
20: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι...
2: Έλα.
20: Να το σκεφτώ λίγο.
2: Πόσο θες να πω εγώ κάτι που σκέφτηκα?
20: Ήρθα αποφασισμένη να συντρίψω το θηρίο. Δώσε μου λίγο χρόνο.
2: Σου δίνω, θέλω να πω εγώ κάτι. Σκέψου το εσύ λίγο, να πω εγώ κάτι.
0: Πες.
2: Μήπως ήρθα στο ραντεβού, γιατί δεν πρόλαβα να πάω σπίτι να αλλάξω και ήρθα στο ραντεβού ατιμέλητος.
0: Έλεος παλιολέτσε.
2: Δεν προλάβαινα να πάω σπίτι να κάνω μπάνιο και να
20: έρθω.
0: Πάμε.
20: Σοπάστε, θα εκπλαγείτε.
2: Για πες.
20: Λοιπόν, γιατί η γυναίκα λέει. Δεν με νοιάζει ό,τι θες εσύ. Καλά, ταυτόχρονα απορρίπτει κάθε πρόταση του άντρα.
0: Οπότε φταίει ο άντρας.
2: Να πάρω ο Γιουβέτσι. Να πάρεις ό,τι θέλεις. Αλλά
20: ό,τι μην... θες εσύ.
2: Αλλά όχι ο Γιουβέτσι. Αλλά όλο
0: σου είπα, είναι έτοιμος ο Ροζ Κουβάς. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Δεν πειράζει, βρε. Δεν πειράζει. Σε καλή μεριά δεν πειράζει και από Δευτέρα εδώ είμαστε.
0: Τσακώνονται έξω από το μαγαζί ή κατά τη διάρκεια που είναι στο μαγαζί και όχι στο σπίτι, παιδιά. Δίνω όριστη τελευταία βοήθεια.
2: Φοβερό.
0: Τώρα επειδή ρωτάνε στο TikTok.
2: Μήπως δεν είχα κάνει ρεζερβέ.
0: Έλα, πάμε.
2: Καλημέρα, Σταύρο.
21: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πες το ρε, Σταύρο.
21: Εγώ λοιπόν θα πω ότι έχουν βγει το ζευγάρι και απλά ο άντρας κοιτάζει άλλη.
0: Βρε, Σταύρο μου, δεν ήξερες τώρα ότι έχασες με αυτή την απάντηση.
2: Παιδιά, παλιά γινόταν αυτό. Τώρα...
21: Ξέρω, γιατί,
0: ναι,
21: γιατί εγώ πριν από λίγο σηκώθηκα, δεν ξέρω καν τι βοήθεια σε αυτήν.
0: Δεν πειράζει, Σταύρο μου.
21: Το 26.
0: Να σηκώνεσαι γερός δυνατός, Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Δεν πειράζει, ρε, Σταύρο, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8 να κάνω μια ερώτηση. Μήπως το χιούμορ μου σε ενοχλεί στο ραντεβού?
0: Όχι, δεν είναι αυτά.
2: Βγαίνω με την παρθενοπιπίτσα και τη λέω μετά το ραντεβού, ελπίζω να λέγεσαι και το πιπίτσα.
0: Λοιπόν, έχει υποθεί σαν δεύτερη απάντηση από ακροατή, ο οποίος έχει πάρει τηλέφωνο. Δεν έπαιξε με αυτήν και τελείωσε. Ο Γιώργος δεν το έχει πει, όχι.
2: Αλέξανδρε.
22: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πες τώρα, Αλέξανδρε.
22: Για το πού θα πάνε να φάνε.
0: Για το που θα πάνε να φάνε. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι, Αλέξανδρε. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Τρέχω να προλάβω άλλες δύο γραμμές, Αλέξανδρε μου. Γιάννη.
0: Δεν έχουμε Γιάννη. Πάμε.
2: Γιάννη.
23: Γεια σας, με ακούτε?
2: Έλα, σ' ακούμε, Γιάννη μου, είσαι η τελευταία γραμμή. Δεν έχω άλλο χρόνο για άλλο πόνο, 9 και 2, πάμε.
23: Τέλεια. Εγώ πιστεύω πως είναι οι διαφορετικές προσδοκίες. Ο ένας θέλει να πάει να φάει παϊδάκια και ο άλλος θέλει να πάει να φάει σούσι.
2: Και σκοτώνονται από το αυτοκίνητο.
0: Δεν τα έχω.
23: Ακριβώς αυτό.
0: Παιδιά, ακούστε, σας έχω δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια και είπα πολύ. Ότι δεν είμαστε στο ίδιο αυτοκίνητο. Υπάρχει περίπτωση να μένουμε και σε διαφορετικά σπίτια.
2: Ήρθα και πάμε... σε πείρα, σιγά μη σε αφήσω να πας με τα πόδια.
23: Όταν βρεθούν από κοντά.
0: Γιάννη, μη βγάζεις γλώσσα. Γιάννη, μη βγάζεις γλώσσα. Καινούριο παίκτη τώρα. Ρόσκο, είναι δικό σου, έχασε.
2: Ρε γάμο το. Μήπως... Γεια σου, ρε Γιάννη. Μήπω ρε θηρίο λίγο πριν το ραντεβού ή την ώρα που μπαίνουμε μέσα μου λες έχω περίοδο και εκνευρίζομαι.
0: Τι μάλακ. Ρε δεν μπορώ, ρε παιδιά, τι με κάνει αυτό ο άνθρωπο.
2: Πάρτο ρε θηρίο να τελειώνουμε. Πάρτο. Και σε καλή μεριά. Καλή... Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
24: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
25: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
26: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
27: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί Ολιάτης.
28: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
29: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
6: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Γιώργος και Μαρία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή! Και ξέρω ότι είσαι στον δρόμο τώρα και πας στα χτέλ της Χαλκίδας και θέλεις το καφεδάκι σου. Το έχουμε. Θέλεις να πάρεις το σνακ σου. Το έχουμε. Θες κρύο σαντουιτσάκι. Το έχουμε. Γιατί εκεί βρίσκεται το Smile Bus για εσένα που ετοιμάζεις να κάνεις το δικό σου δρομολόγιο, τη δική σου βόλτα με το λεωφορείο και να πας στη δουλειά σου. Θες να πας μια βόλτα, θες να φύγεις τριήμερα και έχουμε το Smile Bus για εσένα για να μπει στο λεωφορείο έτοιμος εφοδιασμένος με προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αξεσουάρ, καφεδάκια, σαλατούλες, νεράκια. Τα πάντα τα έχουμε για εσένα μόνο στο Smile Bus στα χτέλ της Χαλκίδας. Και να σας πω για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, παιδιά, τα έκανε. Έλα, πέστε τώρα, μέχρι να πω τον καιρό. Ο σκύλος σου τα έκανε στο γραφείο μου.
1: Είσαι κατούρισε λίγο, ρε παιδί.
0: Έλεος, ρε φίλε, αυτό το κολόσκυλο. Και είμαι και φιλόσοφος, ρε πούστη μου. Μου τη δίνει αυτό το σκυλί. Θες να μου πεις. Όσο καιρό δεν είχα κάνει το γραφείο μου σε αυτό το σημείο. Παιδιά, να το πω, δεν μπορώ, δεν γίνεται, θα σκάσω. Είχα το γραφείο μου σε ένα άλλο σημείο του χτιρίου μας. Λοιπόν, κάποια στιγμή το αλλάζω από εκεί και πάω σε ένα άλλο σημείο. Από τότε που μετακόμισα το γραφείο μου σε άλλο χώρο, ο σκύλος της Μαρίας όλο με χέζει και με κατουράει. Τι πρόβλημα έχει το κολόσκυλό σου, που είμαι ο μόνος μου το πρωί. Το χαϊδεύω. Του δίνω κρυφά κάτι
1: ξέρω,
0: να τσιμπήσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Είμαι ο μόνος που ασχολούμαι μαζί του.
1: Μόλις τι σε κατούρισε. Μα ζεστά. Μόλις τον πρόλαβα. Δηλαδή την ώρα που με βλέπεις να φεύγω και αρχίζεις και κεδιάζεις, συνειδητοποιώ τι κάνει. Τον είδαμε την άκρη του ματιού.
0: Πείτε μου, τι πρόβλημα έχει το σκυλί το συγκεκριμένο με την πάρτι.
1: Σε συμπαθεί, λέει η Κατερίνα, γι' αυτό.
0: Άσε με ρε Κατερίνα που με συμπαθεί. Άμα είναι έτσι, όσοι με συμπαθούν, με είχαν καταρχιάσει.
1: Έλα, σε κατουρίσουμε λίγο.
0: Έλα, θα κατουρίσει το γραφείο μου. Πόσο καιρό όμως δεν είχα εκεί το γραφείο μου. Δεν έκανε τίποτα.
1: Τίποτα, μήπως να ξαναπά πάνω.
0: Κυριαρχία είναι. Θέλει να είναι ο χώρο δικό του.
1: Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Σου λέει, ρε φίλε, πήγε και έκανε γραφείο στην τουαλέτα μου.
1: Κατουρούσε τόσο καιρό εκεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, ρε παιδιά. 23 σήμερα για την πόλη της Χαλκίδας με αρέσει η συννεφιά. Από αύριο ξέρω από το μεσημεράκι ξεκινάνε οι βροχούλες και η μικρή πτώση θερμοκρασίας με 22 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα κυμανθεί μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Η Αθήνα 24 σήμερα με ηλιοφάνη και αύριο βροχούλες. Και η Θεσσαλονίκη μία από τα ίδια 24 και αύριο έχουμε βροχές όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, για τα δικά σας wake-up calls, το 697-800-1048, παιδιά, μας λείπουν λίγες φαρσούλες. Ένα courier, ένας αστυνόμος, μια τροχέα, ό,τι από αυτά τα τρία θέλετε, έχουμε υπέροχες φάρσεις για εσάς, 697-800-1048, τι?
0: Διαβάζω τα μηνύματα που στέλνουν, μάλλον θέλει να κυριαρχήσει πάνω σου. Θέλει να είμαι αυτός ο σκύλος.
1: Του πήρες, λέει, τη θέση.
0: Του πήρα τη θέση.
1: Ήταν ο μοναδικός άντρας σε αυτόν τον όροφο εδώ πέρα.
0: Όχι ο μοναδικός.
1: Πώς ο μοναδικός ήταν.
0: Δεν πήγε στο γραφείο του αδελφού μου να το καταχέσει.
1: Εκείνον είναι του διευθυντή, δεν τον πλησιάζουμε.
0: Εκεί φοβάται.
1: Εκεί δεν μπαίνουμε μέσα.
0: Πάει σε μένα. Άμα ξέρετε για ποιο λόγο το συγκεκριμένο σκυλί, ενώ δεν πήγαινε ποτέ σε αυτό το μέρος να τα κάνει. Όχι, το έκανε και παλιά όταν ξανά είχα κάνει το γραφείο μου.
1: Ναι, μην κάνεις το γραφείο σου εκεί.
0: Πού να το κάνω?
1: Εκεί που ήσουν πριν να φύγεις, μάλλον.
0: Νομίζω βρήκα που θα το κάνω.
1: Πού?
0: Στο χωράφι δίπλα. Τουλάχιστον εκεί μπορεί να τα κάνει άνετα. Ρε το κολόσκυλο, ρε.
1: Worry.
0: Αγκούρι.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Άλλη φορά θα σας φέρω ήχο τον Όλιβερ που τα κάνει. Λοιπόν, πάμε στο μυστικό μας ήχο και 104,8 ευρώ μετρητά. Τον ψάχνουμε και σου δίνει και πάρα πολύ ωραία χρήματα έτσι για να περάσει όλο το Σαββατοκυριακό σου αν τον βρει σήμερα. Τι είναι αυτό? Εχτυπωτής, τυπογραφία, κλειντήρια. Δεν είναι αυτά, ούτε άλογο είναι, ούτε τρένο. Βοηθάω. Πού πάει το μυαλό σου όταν ακούς αυτόν τον ήχο? Ανοίγουμε τις γραμμές στο 2-10-300-1048. Τρεις τυχεροί βγαίνουν στον αέρα. Κάντε την πιο τρελή σας μαντεψιά. Ό,τι κουλό και να έρθει στο μυαλό σου, πες το, δεν ξέρεις. Τι είναι άρα γι' αυτό, Μαρία?
3: Τι να σου πω, ρε Γιώργο μου.
2: 2-10-300-1048. Παίρνεις τηλέφωνο, δηλώνεις συμμετοχή και μας λες το μυστικό. Έχω στο καφέ Morning Show για 104,8 ευρώ μετρητά.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το Λα Λα Λα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λα Λα Λα σε iOS και Android.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
4: Τα ψητοπολία ο Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
5: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Μάνος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Λευθέρη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λευθέρη μου. Για πάμε να κάνουμε μαντεψιά να δούμε ποιος τελικά είναι ο μυστικός ήχος Shock FM Morning Show. Γιάκου.
2: Πιστεύω.
1: Ναι.
2: Ότι είναι ο χτύπος της καρδιάς.
1: Ο χτύπος της καρδιάς. Δεν είναι, Λευθέρη. Δυστυχώς δεν είναι αυτό, αλλά μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Γιάκου. Τι είναι τούτο?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι το σαμαράκι που βρίσκεται στο δρόμο.
1: Α, τα σαμαράκια που περνάει με το αυτοκίνητο, γραπ γρουπ.
3: Ναι.
1: Για να ακούσουμε. Δεν είναι, ρε Κωνσταντίνα μου, ούτε τα σαμαράκια. Δεν πειράζει, ρε Κωνσταντίνα μου. 2-10-300-104-8 δηλώνω τη συμμετοχή. Καλημέρα, Μαρία.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Γιάκου. Για πες, ρε Μαρία, τι είναι αυτό?
4: Ρε παιδιά, εγώ μου μοιάζει μήπως είναι η αλλοκαθαριστήρας αυτοκινήτου.
1: Λες να είναι η

0: θέληση έχουμε και πίνσα τόντο. Δηλαδή, τι είναι η πίνσα.
1: Όσοι είναι όταν κόρο.
0: Τι είναι η πίτσα τόντο, παιδιά? Είναι σαν μπεργκεράκι που έχει μέσα τόντο chicken nuggets. Δηλαδή με κοντομπουκές γκούντα, ντομάτα, μπέικον και cocktail sauce. Αλλά έχουμε και τόντο μπέργκερ με μπιφτέκι από 100% μοσχαρίσιο κιμά, τσέντερ, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι και BBQ sauce. Τώρα για να κάνεις την παραγγελία σου πολύ εύκολα τα πράγματα, εκεί μόλις έχεις μαζευτεί στο σπίτι, 8, 8.30, παίρνεις τηλέφωνο 22 210 25 20 και κάνεις παραγγελία.

0: Okay. Good morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσει το αγαπημένο σου πρόσωπο 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Ναι, πες τα εσύ, γιατί λέει μετά από αυτή την κυρία, λέει θα μιλήσουμε με την κανονική. Θα του ντουνίσει.
2: Τι σου είπανε να κάνεις?
1: Είπε ο Μπάμπης,
2: ναι,
1: άσε την κυρία να μιλήσει τα γερμανικά της και μετά λέει θα δώσει γραμμή.
2: Γιατί?
1: Γιατί να δώσει γραμμή. Πρώτα άμα λέει στη Γερμανία, λέει βγαίνουν οι Γερμανοί και στα λέει τι σου λέει για την εταιρεία. Δεν ξέρω εγώ γερμανικά. Και μετά λέει θα κάνει του του.
3: Danke. Bleib in der Leitung.
1: Τι είπε το.
2: Α, σε έβαλε. Τόση ώρα μιλάμε και περιμένει ο άλλος να του πει ένα.
4: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Τι είναι αυτά τα μηνύματα?
4: Από τη Γερμανία.
1: Έτσι. Πού είσαι, πού στη Γερμανία είσαι?
4: Στο Τιάρδι.
1: Ωραία.
2: Και αυτό το μήνυμα ρε εσύ, φιλενάδα, τι είναι από πίσω που βγαίνει?

0: Ποιο μήνυμα, α, δεν ξέρω.
1: Βγαίνει μια Γερμανίδα, μας λέει κάτι, περιμένουμε κανένα 20 δευτερόλεπτο και μετά αρχίζει και χτυπάει.
0: Όντως.
2: Ναι. Δεν έχεις πάρει ποτέ.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν πειράζει.
2: Μας έχει ότι σε βρήκαμε, Εύα μου. Για ακού λίγο τι σου αφιερώνουνε.
3: Συμπληρώνεις τα κενά μου, σε νοκίμες.
2: Συμπληρώνεις τα κενά του. Είσαι μία και μοναδική. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, μου λείπεις πολύ και σε σκέφτομαι κάθε στιγμή. Σ' αγαπώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, ο έρωτας.
2: Κάτσε, εσύ είσαι Γερμανία, εκείνος που είναι?
0: Ελλάδα. Χαλκίδα.
2: Χαλκίδα. Και πώς βρίσκεστε, πώς τα κανονίζετε?
0: Έρχομαι, έρχεται.
1: Πόσα χρόνια είστε μαζί?
0: Πάρα μήνες.
1: Α, μήνες.
2: Α, σα ωρώ.
1: Ποιος θα μετακομίσει?
2: Και μιλάτε με βίντεο κλίση τα βράδια?
0: Αυτό. Όλη μέρα βασικά.
2: Α, όλη μέρα.
0: Το βράδυ.
1: Έχω πολλές ερωτήσεις. Ποιος θα μετακομίσει τώρα που θα παντρευτείτε?
0: Μάλλον θα έρθουμε η Γερμανία.
2: Εσύ δηλαδή το γάμο τον έχεις στο μυαλό σου στους δύο μήνες? Μπάμπι, τρέχα!
1: Μπάμπι, κάτσε εκεί που είσαι. Μην τη χάσεις την κοριτσάρα μας. Α, μάλιστα, ωραία.
0: Εγώ θα αρέσει η Ελλάδα, αλλά μάλλον για τη δουλειά πιο πολύ η Γερμανία.
1: Έχω μια ερώτηση και άλλη ερώτηση.
2: Είσαι και από Κύπρο?
0: Όχι, από Γερμανία.
2: Α, από Γερμανία.
0: Από Γερμανία και η Καβάλα.
2: Και Καβάλα.
1: Ωραία, να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι. Πώς το δουλεύετε όλο αυτό και πώς γνωριστήκατε?
2: Το Facebook.
0: Instagram.
1: Γνωριστήκαμε
0: από το Instagram και ναι.
1: Μιλούσαμε,
0: μετά ήρθα εγώ πρώτη Αθήνα.
2: Εντάξει, λογικό.
1: Μετά θα μετακομίσει αυτό.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα να έρθεις στην Ελλάδα είναι πιο ωραία. Καλοκαίρι να υποθέσω ήρθες,
0: περάσαμε τέλεια, φανταστικά. Ναι. Καλέρισα, είναι τέλεια.
2: Τώρα
1: το
2: με τον Μπάμπι που λέμε.
0: Ενθουσιάστηκα. Ενθουσιάστηκα κιόλα και.
2: Να σου πω κάτι, Εύα μου. Από το δωμάτιο βγήκατε καθόλου?
1: Γιώργο!
2: Ή μόνο για φαΐ πηγαίνατε? Μόνο για
1: φαΐ. Δεν μπορώ.
2: Αφού δεν βρίσκονται και κάθε μέρα.
1: Τι λες, καλέ την άλλη, έχει κινήσει το κορίτσι.
0: Κινούσαμε σπίτι για να σου.
2: Λοιπόν, να περνάτε όμορφα, να είστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και δώστε πόνο στις βιντεοκλήσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Όπω, αυτοί είναι έρωτες, παιδιά.
2: Που είναι μακριά, ε. Ναι.
1: Που έχουν τόση κάψη, εννοούσα, Γιώργο.
2: Επειδή είναι μακριά.
1: Εγώ να ξέρεις.
2: Εγώ που να ξέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Και το κουιζάκι της Παρασκευής. Δύσκολα τα πράγματα. Και να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να σκεφτεί περίεργα, να σκεφτεί παράξενα, να σκεφτεί λογικά ίσως μερικές φορές. Είπα μερικές φορές λογικά.
1: Περίεργα, λοιπόν, παράξενα, λογικά.
0: Μερικές φορές.
1: Μερικές φορές.
0: Ωραία, ακούστε το κουιζ και θα καταλάβετε. Σε ποιο μέρος, ακόμα και αστυνομικός και παπάς και αεροπόρος, όποιος και να φοράει καπέλο,
1: ναι,
0: αν μπει εκεί θα το βγάλει. Αναγκαστικά, υποχρεωτικά. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Σε ποιο μέρος, ακόμα και αστυνομικός, παπάς, αεροπόρος, πυροσβέστης, οποιοδήποτε και να φοράει καπέλο,
1: ναι,
0: αν μπει σε τούτο το μέρος θα πρέπει να το βγάλει.
1: Τι ξέρω.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τα μηνύματα στο Viber. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Αν απαντήσουν σωστά, σε ποιο μέρος, ακόμα και αστυνομικός, οποιοδήποτε φοράει καπέλο, αν μπει σε αυτό το μέρος, θα το βγάλει.
1: Μου ήρθε μια ιδέα.
0: Για πες.
1: Στο γυμναστήριο.
0: Στο γυμναστήριο. Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλη φορά είναι και σκουφάκια στο γυμναστήριο. Και μπορούν να...
1: Σκουφάκια.
0: Ναι.
1: Ποιο φοράει σκουφάκια στο γυμναστήριο. Αυτό που κάνει βάρη.
0: Το φοράνε για να υδρώσουν.
1: Θα βάλει ο παπά σκουφάκι. Να αφήσω. Μερικές φορές είπες να σκεφτούμε λογικά. Το πήρα κυριολεκτικά.
0: Ο παπάς πήγε γυμναστήριο με τα ράσα, φοράει σκουφάκι.
1: Όχι, μπορεί να βάλει και μαύρα γυμναστηριακά φορμάκια. Πού είναι ο πατήρ Ιερόθεος να μας βοηθήσει.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Οι απαντήσεις στο Viber, παιδιά. Σε ποιο μέρος, ακόμα και αστυνομικός και οποιοδήποτε φοράει καπέλο, αν μπει σε τούτο το μέρος, υποχρεωτικά, αναγκαστικά και από μόνος του, χωρίς βία, θα το βγάλει το καπέλο. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιή Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
8: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
10: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και να σας υπενθυμίσω, παιδιά, ότι στο τρελό περίπτερο δεν θα βρούμε μόνο τα γνωστά τα σνακ, τα νεράκια, τα απλά του χυμού. Θα βρω επίσης και προσφοράρες. Αυτή τη στιγμή τρέχει προσφορά τα μόλτο κρουαζάν όλων των γεύσεων στο τρελό περίπτερο, στην πιάτσα ταξί, στην παλιά γεφύρα της Χαλκίδας. Μόνο με 1 ευρώ. Όλες οι γεύσεις μόλτο λοιπόν των κρουαζάν. 1 μόλις ευρώ. Πηγαίνετε, παίρνετε όλες σας έτσι τα ψώνια. Παίρνετε φυσικά και τα κρουαζάν σας. Οπότε στο τρελό περίπτερο, στην παλιά γεφύρα της Χαλκίδας, δίπλα στην πιάτσα των ταξί, θα βρείτε και προσφορές αλλά και όλα τα περίεργα που συναντάμε στο TikTok.
2: Και πότε ρε παιδιά δόθηκαν τα 9,5 εκατομμύρια στο Τζόκερ? Γιατί τώρα λέει ένα τυχερό ένα εκατομμύριο. Την προηγούμενη φορά.
1: Το χάσαμε, Γιώργο.
2: Ναι, ρε γαμώ το. Όχι ότι είχα παίξει, απλά έτσι από περιέργεια. Η θερμοκρασία σήμερα 23 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Καλλιέργειας. Από αύριο ξεκινάνε τα τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ. Η Αθήνα 24, αύριο τσουρ τσουρ. Και η Θεσσαλονίκη μία από τα ίδια 24. Και να πω για τα παιδιά μας στο Viber και το κουιζάκι της ημέρας σήμερα. Έχουμε πάρα πολλές λάθος απαντήσεις. Ωραίες απαντήσεις, διότι σε αυτό το μέρος ακόμα και αστυνομικός, παπάς, οποιοδήποτε φοράει καπέλο πρέπει να το βγάλει όταν μπει μέσα. Εκκλησία δεν είναι η απάντηση. Ντουζ. Ωραίο, αλλά δεν είναι η απάντηση. Φέρετρο. Ωραίο, αλλά δεν είναι αυτή η απάντηση.
1: Έλεος, ποιος είπε φέρετρο?
2: Ποιο είναι άραγε ρε παιδιά?
1: Να, πισίνα.
2: Πισίνα, όχι γιατί δεν μπορώ να μπω με το καπέλο μου. Δεν υπάρχουν και τα σκουφάκια της πισίνας?
1: Να.
2: 697-800-1048. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Να δώσουν τη σωστή τους απάντηση στο σημερινό μας κουιζάκι. Σε αυτό το μέρος, ακόμα και αστυνομικός, παπάς, οποιοδήποτε και να φοράει καπέλο, αν μπει, πρέπει να το βγάλει. 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αλκίδας.

0: Όλα θα είναι τέλεια και όλα στην εντέλεια από το Θανάση Ρώση που θα έρθει να σου φτιάξει τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού σου. Η πέργολά σου θα είναι υπέροχη, μοναδική, είναι επαναληπτή και θα ζηλεύουν όλοι και θα θέλουν να μαζευτούν στο δικό σου εξωτερικό χώρο και θα προστατεύσει και το εσωτερικό του σπιτιού σου. Με τα Pergo System του Θανάση Ρώση φτιάχνουμε το πιο ωραίο πράγμα που θέλουμε στον εξωτερικό μα χώρο. Είτε είναι κήπο, είτε είναι αυλή, είτε είναι μπαλκόνι, φτιάχνουμε αυτό που χρειαζόμαστε για να ράζουμε, ειδικά τώρα το χειμώνα που ξεκινάνε και οι βροχέ και θέλουμε να τι ευχαριστηθούμε. www.roses.gr και 6985069 για περισσότερε πληροφορίε. Και είναι μια μέρα που λέτε ένα μπαμπά και αγοράζει ένα ρομπότ με ανιχνευτή ψέματο. Το οποίο χαστουκίζει όποιον λέει ψέματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αποφασίζει βέβαια να το πάρει και να το δοκιμάσει μια μέρα στο σπίτι. Λοιπόν, εκεί που κάθονται για φαγητό, κάθονται μεταξύ του ο μπαμπά, η μαμά και ο γιο και λέει: γιέ μου, πού ήσουν σήμερα? Στο σχολείο, ρε πατέρα. Παπ! Το ρομπότ δίνει ένα χαστούκι στο γιο. Εντάξει, ρε πατέρα, εντάξει, είδα ένα DVD με του φίλου σου, με του φίλου μου. Τι DVD? Μια παιδική ιστορία. Παπ! Το ρομπότ χαστούκιζει το γιο. Καλά, ρε πατέρα, καλά, ρε πατέρα, εντάξει. Πορνό είδαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τι πάει να πει πορνό, λέει ο μπαμπά. Παπ! Το ρομπότ χαστούκιζει τον μπαμπά. Πετάγε τη μαμά. Αυτό είναι σίγουρα γιο. Χαστούκιζει το ρομπότ τη μαμά.
1: Δεν κατάλαβα.

0: σήμερα.
1: Επιτέλους, ρε μαράκι, να πάμε να ξεκουράσουμε τις κορμάρες μας, να πέσουν λίγο να γίνει στη δροσά και να ξεκουραστεί αυτό το κορμί το φιδίσιο.
0: Ισχύει.
1: Αχ, με έχουν κουράσει όλοι πια.
0: Πες μου.
1: Τι, όλη μέρα με έχουν σαν τηλέφωνο. Όλη μέρα στον πύρι, πύρι, πύρι, πύρι.
0: Τι, κλείνεις δουλειές.
1: Όχι, εγκόμενους.
0: Α.
1: Τι με νοιάζει η δουλειά, αγάπη.
0: Ξέρω
1: μου.
0: Κι εγώ, μωρέ,
1: έχω δουλειά, ρε Μαρία. Έχω. Mm. Τι έρχομαι και κάνω εδώ, δηλαδή. Δουλειές, με φούντες. Λοιπόν, για να βγείτε το Σαββατοκύριακο και να δείτε τον έρωτα με την πρώτη ματιά, γιατί αυτόν ψάχνετε όλοι. Optics Poly Canary 7 βαθύ αυλίδος. Για άντρες, γυναίκες, παιδιά. 60% έκπτωση. Και έχουμε και οφθαλμολογικό έλεγχο για όλα τα παιδάκια μας δίπλα στο Βαγγέλη. Ξέρετε εσείς τι πρέπει να κάνετε. Να πάτε τα παιδάκια σας να δουν να βλέπουν τα γράμματα σωστά. Μην βγουν τούβλα, πελέκητα. Optics Poly Canary 7 και εκπτώσεις που αγγίζουν το 60%. Κανάρι 7 βαθύ αυλίδος. Σε περιμένουν τα Optics Poly και φίλοι μου, λοιπόν. Έχω μια έρευνα που διάβασα χθες και έχω πέσει από τα σύννεφα.
0: Για πες, ρε Γιωργίτσα.
1: Οι 30 χώρες με το μικρότερο μέγεθος πέους σε όλη την Ευρώπη.
0: Ο Θεέ μου, τι διαβάζεις.
1: Μόσκασε μπροστά, τι να κάνω.
0: Και μπήκε στο, πάτησε το κλικ.
1: Είδα με το
0: πει να μην πατάς κλικ.
1: Ήθελα να δω πού είναι η Ελλάδα.
0: Πού είναι η Ελλάδα.
1: Α, τελευταία με τα μικρότερα πουλάκια.
0: Αποκλείεται. Δεν είναι... με τους Κινέζους.
1: Δεν είναι η Ελλάδα. Είπα στην Ευρώπη.
0: Α, στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, τελευταία στη λίστα με τα μικρότερα τσουτσουνάκια
0: ναι.
1: είναι η Κύπρος. Με 12,17.
0: Ντροπή τους.
1: Τι να μην. Αυτή φταίνε.
0: Η φύση
1: φταίνε.
0: Όχι ντροπή τους, καλέ στους ερευνητές. όχι στους Κυπρίους, στους φίλους μας.
1: Πρώτη τελευταία στη λίστα είναι η Αυστρία. Έχεις πάει Αυστρία.
0: Έχω πάει. Δεν γνωρίζω.
1: Α, δεν γνωρίζετε. 12,18. Ο μέσος όρος.
0: Η Κύπρος.
1: 12,17. Είναι 100 στο 0,6
0: στην ιστορία.
1: Ιταλία, έχεις πάει.
0: Έχω πάει.
1: Τι λέει.
0: Για πες. Για πες τι έχουμε εκεί.
1: 12,5.
0: Το ξέρω ότι θα είναι στο τέλος. Όχι εννοώ, το σκεφτόμουν.
1: Εσένα σκέφτηκα όταν έβλεπα όλες τις χώρες και τη Ρουμανία.
0: Γιατί καλή, τι είμαι από όλων.
1: Ιρλανδία έχεις πάει.
0: Δεν έχω πάει, όνειρό μου όμως.
1: Μην πας, δεν είναι αξίζει. 12,70.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Πού έχουμε φτάσει τώρα,
1: Μέση. Ισλανδία έχεις πάει.
0: Όχι, και εκεί τίποτα.
1: 14,5. Καλά είμαι.
0: Ξέρω.
1: Βουλγαρία 14,5, Ουγγαρία 14,68.
0: Το είπα εγώ, κάπου στη 15 είμαστε.
1: Ρωσία έχεις πάει.
0: Όχι, έχει πάει όμως ο Γιώργος.
1: Κρύο, τι να την κάνει ο Γιώργος. 14,6. Φιλανδία, Λουξεμβούργο 13,5. Τίποτα, παιδιά. Είμαι περήφανη. Γερμανία έχεις πάει.
0: Έχω πάει.
1: Γερμανία 14,48. Για σας που ακούτε από τη Γερμανία. Αλλά παιδιά, μία βγήκε η χώρα η οποία είναι η μεγαλύτερη σε... κατά μέσο όρο!
0: 18,8,88!
1: 25 εκατοστά!
0: Πιανού!
1: Ποια χώρα είναι αυτή που έχει 25 εκατοστά μέσο όρο! Ποια
0: Ισπανία!
1: Όχι!
0: Πορτογαλία!
1: Δεν είναι η Γαλλία! Δεν είναι η Αλβανία! Δεν είναι η Τσεχία! Δεν είναι η Λευκορωσία! Δεν είναι η Σλοβακία! Δεν
0: βλακία
1: είναι
0: η έρευνα θα πεις, αν πεις ότι είναι η Ελλάδα!
1: Ελλαδάρα!
0: Μωρή, μη στο ξέμαζεις! Αυτή την έρευνα την έγραψες εσύ!
1: Είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα!
0: Θες γκόμενο, ε!
1: Δεν έχω βρει κανέναν 25 ακούντα!

0: ψέματα. Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Ίνσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπιώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν ίνο σε φρένει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνο και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά. Let's go!
6: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία. Το Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Πάμε να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. Θέλω δυνατούς παίχτες σήμερα στο 2-10-300-1048. Να πάρεις τηλέφωνο να δηλώσεις συμμετοχή, γιατί έχουμε 5 ερωτήσεις, ένα γράμμα από την αλφάβητο που θέλουν αυτές οι ερωτήσεις απάντηση από το συγκεκριμένο γράμμα. Σε 20 μόλις δευτερόλεπτα που είναι υπέρ αρκετά. Κάποιοι φεύγουν και με κάβα για την επόμενη φορά. Όπως κάνει και η Μαρία καθημερινά, βέβαια, της μένει πολύς χρόνος για να προσθέτουμε κάθε φορά. Λοιπόν, πώς παίζει το παιχνίδι, σας το δείχνει η Μαρία καθημερινά. 2-10-300-1048. Θέλω έναν δυνατό παίχτη σήμερα, γιατί θα παίξει με το γράμμα σίγμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πανεύκολο, το δώρο ήδη μυρίζει. 2-10-300-1048. Μαρία μου.
1: Έλα.
0: Θα παίξεις με το γράμμα λάμδα.
1: Ω, εύκολο.
0: Ευκολάκι, ευκολάκι. 2-10-300-1048. Θέλω σε 20 δευτερόλεπτα να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα λάμδα. Ο χρόνος ξεκινάει μετά το τέλος της πρώτης ερώτησης. Και σε αυτόν σηκώνεις τα χέρια ψηλά.
1: Στον λοποδίτη.
0: Δεν βάζεις μαζί με τα χρωματιστά.
1: Τα λευκά.
0: Άλλοι τον έχουν μακρύ, άλλοι τον έχουν κοντό.
1: Το λαβράκι τους.
0: Άφησε ο Μπιλ Κλίντον στην Μόνικα πάνω στο φόρεμα.
1: Έναν λυκέ.
0: Το ξέρεις. Το κάνεις για να φύγουν τα κακά πνεύματα ή γλωσσοφαλιά.
1: Ένα λιβάνισμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έδωσε ο Πανάγαθος.
0: Το λαβράκι το πήραμε σωστό.
1: Ό,τι έχει ο καθένας, ρε παιδιά.
0: Ό,τι έχει ο καθένας, ας είναι μακρύ, ας είναι κοντό. 2-10-300-1048. Θέλω έναν παίχτη, ετοιμοπόλεμο, να παίξει με το γράμμα σίγμα. 2-10-300-1048.

0: Στεφανέ, τι να τα σπάσουμε, παιδιά, μαζί με το φίλο τον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Αντώνη μου. Είσαι πανέτοιμος να παίξουμε με το γράμμα σίγμα.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Ωραία. Ό,τι σου έρθει στο μυαλό από απάντηση σε σίγμα, ρίχτω. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, οκ. Okay?
1: Πάμε, έγινε, πάμε.
0: Ωραία. Θέλω να μου πεις μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, εκεί βάζεις τα ρούχα.
1: Σε γυναίκα.
0: Είναι συνήθως η γυναίκα περισσότερο από

0: Μόνο από αυτό που...
1: Η σωστότητα μας ορίζει.
0: Η σοφή δεν είπε.
1: Σωστή είπε.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Ό,τι και να είναι, σωστό είναι.
0: Ο Αντώνης ακούει την γυναίκα του.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: θέλουν και τα άλλα κόμματα. Έπρεπε να δούμε Νουδού και Πασόκ.
1: Δεν τα ξέρω.
0: Δεν ξέρεις Χάρη Κλίν.
1: Δεν έχω δει ποτέ Χάρη Κλίν.
0: Συζητάμε
1: τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Υπάρχει λόγος που δεν.
0: Δεν έχεις δει ούτε στο ίντερνετ διαφημίσεις που είχε κάνει ο Χάρη Κλίν παλιά. Το Καμάι, το. Ακόμα Καμάι.
1: No.
0: Αλήθεια.
1: No. Δεν έχω δει τίποτα με Χάρη Κλίν. Τι συζητάμε τώρα. Εδώ σε Βερλή δεν έχω δει καλά τίποτα.
0: Μάλιστα. Τώρα εξηγούνται πολλά πράγματα. Πάμε να πάρουμε
1: ένα καφεδάκι
0: καλύτερα. Τη παρηγοριά, παιδιά, βλέποντα Χάρη Κλίν, ακούγοντα Χάρη Κλίν.
1: Γιατί καλέ.
0: 22-210-6436, παραγγέλνει το καφεδάκι σου, παίρνει τη σαλατούλα σου. Μπορεί να πάρει και τη δική σου κρέπα με τα υλικά που αγαπά και γουστάρει πάρα πολύ. Να τη φτιάξει όπω ακριβώ θέλει και σαν ντουιτσάκι. Και βέβαια μετά κλείνει με μια γλυκιά σοκολατένια κρέπα, σοκολάτα, μπανάνα, μπισκότο. Mm-hmm. Μόνο τον αλυμπινή 22-210-6436. Και πάμε για τελευταία φορά το κουιζάκι, γιατί μετά τον Πέτρο Ιακουβίδη θα κάνουμε την κλήρωσή μα. Τρει τυχεροί θα κερδίσουμε μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show.
1: Δώστο.
0: Πολλές λάθος απαντήσεις. Ούτε κρεβατοκάμαρα είναι, ούτε χειρουργείο είναι, αλλά τι είναι άρα και το μέρος το οποίο ακόμα και αστυνομικός και οποιοδήποτε φοράει καπέλο θα μπει και θα το βγάλει. 6, 9, 7, 800 και 104, 8 οι απαντήσει στο Viber. Σε ποιο μέρος, ακόμα και αστυνομικός, παπάς, οποιοδήποτε και να φοράει καπέλο, αν μπει εκεί θα το βγάλει και από μόνος του, χωρίς πίεση και πράγματα. 6, 9, 7, 800 και 104, 8 οι απαντήσει στο Viber.
2: Με
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σοκαφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Σοκαφέ 104,8.

0: Και ποια είναι τελικά η απάντηση, παιδιά, που στείλετε πάρα πολύ βέβαια και τη σωστή απάντηση. Σε ποιο μέρος, ακόμα και στην όμως παπάς, οποιοδήποτε και να μπει, θα βγάλει το καπέλο του, ό,τι καπέλο και να φοράει. Mm-hmm. Στο κουρίο.
1: Στο
0: κουρίο. Πώς θα κουρευτεί. Συγχαρητήρια στη Νίκη, στο Χαράλαμπο και στον Ορέστη που κερδίζετε μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Θα ενημερωθείτε μέσω του Viber.
1: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο, παιδιά, έχει ενέργεια, συναισθηματικές κορυφώσεις και αρκετές αποκαλύψεις. Κριέ, είναι το δικό σου Σαββατοκύριακο αφού η Πανσέληνος πραγματοποιείται στο ζώδιό σου και σε βάζει στο επίκεντρο. Η μέρα σου 9-9. Ταύρε, το Σαββατοκύριακο σε βοηθά να βάλει σε τάξη σκέψεις και πρακτικές υποθέσεις που είχαν μείνει στη μέση. Είναι επίσης καλή στιγμή για να ξεκουραστείς και να επιλέξεις ανθρώπους και δραστηριότητες που πραγματικά σε γεμίζουν. Το σουκού σου 1-8. Δίδυμε, έχεις διάθεση για έξοδο, επικοινωνία και αλλαγή παραστάσεων και το Σαββατοκύριακο μπορεί να σου προσφέρει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία ή μια συζήτηση που θα σου μείνει. Το σουκού σου 1-9. Καρκίνε, η ενέργεια του Σαββατοκύριακου σε βοηθά να εκφράσεις κάτι που κρατούσες μέσα σου και να μιλήσεις πιο ανοιχτά στους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Το σουκού σου 1-8. Λιονταράκια μου, πολύ δυνατό διήμερο για εμάς. Θα ενισχύσουμε την αισιοδοξία και την ανάγκη μας να βγούμε, να δημιουργήσουμε και να κάνουμε πραγματάκια. Το σουκού μας 1-9. Παρθένε, η Πανσέληνος μπορεί να σε κάνει να δεις πιο καθαρά μια κατάσταση σε σχέση ή συνεργασία και να καταλάβεις τι χρειάζεται αλλαγή. Το σουκού σου 1-8. Ζυγέ, η Πανσέληνος απέναντι στο ζώδιό σου βάζει τη σχέση στο μικροσκόπιο και μπορεί να φέρει μια κουβέντα που δεν γίνεται πλέον να αναβληθεί. Το σουκού σου 1-7. Σκόρπιε, έχεις έντονο ερωτικό ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
0: Το είπαμε όλοι και γελάσαμε.
1: Μια γνωριμία, ένα νέο φλερτ ή μια συζήτηση με κάποιο πρόσωπο μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία από αυτή που περίμενες. Το σουκού σου 1-9. Το ξότι, το διήμερό σου ταιριάζει απόλυτα γιατί θέλεις κίνηση, παρέες, έξοδο και κάτι διαφορετικό από την καθημερινότητά σου, οπότε θα το έχεις. Το σουκού σου 1-9. Εγώ και ρε, η Πανσέληνος μπορεί να σε κάνει να συνειδητοποιήσεις ότι δεν γίνεται να ελέγχεις τα πάντα και ότι κάποια πράγματα χρειάζονται αλλαγή. Το σουκού σου 1-7. Υδροχόε, ένα κοινωνικό ή προσωπικό θέμα μπορεί να πάρει ξαφνικά μια διαφορετική τροπή και να σε βγάλει από μια κατάσταση που είχε αρχίσει να σε περιορίζει. Το σουκού σου 1-8. Και ψαράκια, το Σάββατο μπορεί να είσαι πιο ευαισθητούλης από ό,τι συνήθως και να επηρεάζει εύκολα από το κλίμα γύρω σου. Την Κυριακή όμως σε βοηθάει η μέρα να ξαναβρει την ισορροπία σου και να δει πιο καθαρά πράγματα που αξίζουν πραγματικά την ενέργειά σου. Το σουκού σου 1-7.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
7: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Πού πάμε μετά?
10: Στείλε location.
9: Red Rose Cafe.
10: Κρέπα.
9: Ναι.
10: Μπέργκερ.
9: Εννοείται.
10: Και μετά story.
9: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
10: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
11: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.
14: Good morning.
15: Good morning.
16: Good morning, everyone.
2: Wake up. Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
4: Στο καφέ 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι μας λέγανε οι γονείς και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τι, είναι, τι μας απειλούσαν όταν ήμασταν μικρά οι γονείς μας και μας λέγανε θα γίνει αυτό. Ε? Αλλά δεν έγινε ποτέ.
2: Δεν έγινε ποτέ.
1: Ναι.
2: Θα σε πάρουν οι γύφτοι.
1: Μπράβο, δεν σε πήρε ποτέ.
2: Τέτοιο,
1: έρχεται ο παλιατζής να σε μαζέψει.
2: Μπράβο, ναι. Ναι. Φάει το φαγητό σου γιατί θα σου πέσουν τα δόντια.
1: Φάει την τελευταία μπουκιά, είναι η δύναμή σου και
2: μπράβο.
1: Είσαι ακόμα τέτοιο. Στα αγοράκια λέγανε φάει την τελευταία σου μπουκιά για να μεγαλώσει το πουλάκι σου. Μεγαλύτερο ψέμα.
2: Έμεινε ίδιο, ε.
1: Έτρωγα και το λουλού την τελευταία μπουκιά, αλλά δεν μεγάλωσε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
2: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
1: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
1: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
1: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Mm. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, έχασες.
2: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
1: Ωραία. Είσαι έτοιμη.
2: Ναι.
1: Ερε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
2: Ευκαιρίζει, άμα ότι ξεκινάμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
8: Ταξιτοπολία ο Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
9: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
10: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σήμα.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: σου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
0: 16!
2: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει στο σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
0: Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
2: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλάει.
0: Πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
2: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας λέει με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
0: Σίγουρα.
2: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
0: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να της πει ο Μάκης, άντε κούκλα μου.
2: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
0: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
2: Καλά δεν είναι.
0: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
2: Η άλλη από το πρώτο την πάταγε.
0: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
2: Και μυστική την παίρνε.
0: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Συλλόγο.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη, Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια, κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες.
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση.
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
5: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίσης θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίσης θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8. Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
2: Γιατί?
1: Εδώ σας θέλω.
2: Έρευνα είναι τώρα ήδη.
1: Έρευνάρα. 2026. Χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
2: Τι είναι, ρέγκα?
1: Σπορταράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών των παντρεμένων δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
2: Ποιος?
1: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
2: Γιώργο, έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Ήδη γυνείς, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 44 33. Δεδούσεις, γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
6: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
9: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
10: Πού πάμε μετά?
11: Στείλε location.
10: Red Rose Cafe.

0: Κρέπα.
1: Ναι.
0: Μπέργκερ.
1: Εννοείται.
0: Και μετά story.
1: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
0: Red Rose καφέ. Κόφι, brunch, μπέργκερς, κρέπες, χειροποίητες, φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose καφέ. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
0: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Shock FM 104,8. Για ακούστε.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
3: Αλήθεια!
2: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση με να αρχίσει να πει τσόντες.
3: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να
0: τον είπε
3: πάλι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσεις.
7: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοτομήν Καστριώτης.
2: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-μπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι, η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Τρινάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρό μου.
3: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα, έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
8: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
9: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
8: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
10: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
13: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
11: για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ο Θεός που λέτε και φτιάχνει τον Αδάμ. Και του λέει: τέκνον μου, από εδώ και πέρα θα ζεις στον παράδεισο. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις ήρεμα, χαλαρά όλη μέρα. Ο Αδάμ ακούει βέβαια τον Θεό και κάθεται και κάνει βόλτες μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη μέρα όλα καλά. Τη δεύτερη μέρα όλα μια χαρά. Όμως την τρίτη μέρα έκατσε σε ένα βράχο σκεπτικό. Ο Θεός τον βλέπει και του λέει: τέκνον μου, τι έγινε? Τίποτα, του λέει, νιώθω μοναξιά. Α, και τι θες να κάνω, λέει ο Θεός. Α, θέλω μια σύντροφο. Και πώς τη θες? Α, θέλω να είναι όμορφη, γλυκιά, να μην γκρινιάζει και να με φροντίζει. Ξέρεις, του λέει ο Θεός, ρε Αδάμ, ξέρεις, αυτό θα σου κοστίσει ένα πόδι και ένα χέρι. Ο Αδάμ κοιτάει το Θεό και του λέει: με ένα πλευρό τι παίρνω?
2: Γιώργο.
1: Και κάπως έτσι, παιδιά.
2: Γιώργο, δεν το είπες, ρε φίλε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Τα ψητοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα κλαμπ. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα κλαμπ στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: πράγματα είναι απλά. Παίζουμε τις επιτυχίες. Shock FM 104,8. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά, που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει, να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον γκάρφωνε συνέχεια ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε, τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχω πάει ποτέ, ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι, Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8.
1: Shock FM.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα δεν

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει. Μπα και ήρθε και κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο, μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπιώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Let's go!
3: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.
4: Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
3: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: C'est toi que je veux.
3: Le cinéma.
5: Your life belongs to
3: the cinema. Δασκίνο. Ή απλά κινηματογράφος μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Και εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Shock FM 104,8. Γιώργος και Μαρία.
1: Shock FM Morning Show.
2: Πού είσαι? Σε χάσαμε.
3: Άστα ρε μαρακιά, άστα ρε μαρακιά. Άστα μαρακιά μου. Με πιάσανε δύο τύποι.
2: Ναι.
3: Με πήγανε σε ένα βουνό και τρεις μέρες με βιάζανε. Άστα μαρακιά μου.
2: Πώς έγινε? Μα δύο μέρες έλειπες.
3: Θα πάω και σήμερα.
2: Γιώργητσά, είσαι λίθιος. Και εσύ,
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
9: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Λεωφόρο Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 44 33. Δεδούσεις, γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Πού πάμε μετά?
12: Στείλε location.
11: Red Rose Cafe.
12: Κρέπα.
11: Ναι.
12: Μπέργκερ.
11: Εννοείται.
12: Και μετά story.
11: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
12: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμαλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
13: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Δώσε ένα σφύρα. Shock FM 104,8 και shockfm.gr. Ακούστε.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου

0: Είμαστε παιδιά.
1: Φτάνει μωρέ Γιώργο.
2: Γιατί ρε πουλί μου, τι θες.
1: Λες και όλοι είναι του πέντε ρε φίλε το κάνεις. Υπάρχουμε κι εμείς που ήμασταν αποσιολόγοι στο σχολείο.
2: Καλά έκανες, γιατί είναι θέμα του πέντε να σέρνεσαι να πας. Εσύ δηλαδή το πρωί ξυπνάκεις με χαρά. Αχ τι ωραία, πάμε να γράψουμε τα παιδάκια που δεν θα έρθουν σήμερα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Την κάνω εικόνα ρε. Μαμά ξύπνα με το πρωί γιατί μπορεί να μην έρθει ο Γιωργάκης. Δεν του βάλω που
1: Γιώργο φτάνει.
2: Η Μαρία στο σχολείο μπαίνει μέσα βλέπει. Η Ελενίτσα δεν ήρθε. Και έγραφε.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τα ψητοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
3: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη χρόνη Μημίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μημίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
9: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες.
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση.
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
13: Θα φας?
9: Όχι.
13: Θα φας?
9: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Δευτέρη, δώστο.
2: Βρείτε μου κάποια που να κλείσει μετά. Κι εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα.
3: Βρείτε μου κάποια που να έχει καρδιά.
2: Κι εγώ θα γίνω από τα πιο καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν γυναίκες. Δεν υπάρχουν.
1: Έλα, Δευτέρη, είσαι Θεός.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμο Ναμπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
8: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
9: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
10: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι?
11: Τελικά έμεινα.
12: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
11: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
12: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
12: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του. Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φουρλή.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σέρα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλή είναι, και εγώ θέλω να με βλερτάρει. Δεν θα με βλερτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε καλώστε τα παιδάκια μας και σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε, Παρασκευούλα? Έλα, Αντρέα,
2: συμπλήρωσε
0: τη φράση.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μελί.
0: Μπράβο, παιδί μου. Τόσο καιρό το λέω, ακόμα να το θυμηθείς.
2: Εντάξει, σε πλάτο να με ρωτάς, τώρα αγχώθηκα.
0: Αγχώθηκες. Η αλήθεια είναι αυτή, σε
2: άγχωσα. Τι στυλάρα είναι αυτή.
0: Σήμερα,
2: Τι έχει γίνει με σένα σήμερα.
0: Δεν είμαι λίγο φάσιο άϊκο σήμερα.
2: Έχει ντυθεί στο τζιν, κάτι έχει κάνει.
0: Είμαι total denim, έτσι λέγεται. Στο χώρο τη μόδα λέγεται total denim.
2: Αυτό λοιπόν, θα σου πω κάτι, αλλά δεν θα νευριάσεις.
0: Όχι, κανόνισε, τι θα βρει τώρα. Κάτι δεν μου πάει.
2: Όχι, ρε. Καμία σχέση.
0: Για λέγε.
2: Λοιπόν, με ρώτησε ένας φίλος μου για σένα. Μου λέει, ρε, εσύ μου λέει.
0: Ναι.
2: Τι κουκλάρα μου λέει αυτή.
0: Α, βαβά, για μπες. Είναι ακουστικός τύπος όμως. Από το ραδιόφωνο μα
2: ακούει. Έχει δει.
0: Α, με ξέρει κιόλας. Και πάλι είπε το ίδιο.
2: Άκου να δει τώρα. Και μου λέει, είναι ελεύθερη. Ναι, ρε, ελεύθερη λέω. Α, μου λέει να τη στείλω, μου λέει. Ναι, ρε, στείλε.
0: Δεν τρέπεσαι να. Για το καλό της εκπομπής θα κάνει. Το λέω στο σύζυγο, μπορεί να ακούτε. Για το καλό της εκπομπής θα κάνει, κατάλαβες. Εντάξει.
2: Ρε, σίγουρα μου λέει, μην γίνουμε ρε σίγουρα.
0: Ρε, στείλ το. Αχ, ωραία. Πώς ήταν η μέρα, πώς ξεκίνησε μάλλον η μέρα, η Παρασκευή?
2: Τίποτα, πολύ ήρεμα. Πολύ ήρεμα. Εντάξει, ότι είναι Παρασκευή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Παιδιά, ο ήλιος καίει σήμερα, είναι η ιδέα μου.
2: Ναι, έχει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, έχει ζεστούλα, κάθεσαι στον ήλιο, δηλαδή εγώ στο αυτοκίνητο και έκανα το μαύρισμα από τη μία πλευρά του ταξιτζή, έτσι δεν λένε.
2: Ναι, που βγάζει.
0: Παιδί μου, κάηκα από τη μία πλευρά. Είχε και κίνηση στους δρόμους. Καταλαβαίνεις τώρα, για να πάω κέντρο.
2: Δεν φαντάζεσαι τι γίνεται.
0: Δεν φαντάζομαι, αφού το έζησα.
2: Χαμό, έχουν κολλήσει τα πάντα.
0: Για εσάς που μας ακούτε τώρα και είστε στη Λεωφόρο Καραμανλή, καλά κουράγια. Καλά κουράγια. Πέρασα πριν λίγο. Εντάξει, πραγματικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ειδικά τις Παρασκευές. Σε αυτό το δρόμο δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
2: Πριν πώς έρχονται Αθηναίοι.
0: Καλά, και στο εδώ πέρα σε εμάς. Πες την οδό. Στη Θιβών που είμαστε. Και στη Θιβών. Τεράστιο πρόβλημα Θιβών και στην Καραμανλή. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ας μην ξεκινήσουμε με μύρλα, Παρασκευιάτικο. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Γρήγορα να μας πείτε πώς είναι η διάθεση σας, πώς είστε σήμερα που είναι Παρασκευούλα. Και ποδαρικό θα μας κάνει η Ιουλία Καλυμάνη. Έκανα και, ωραία.

0: Πάμε να σας ανοίξω την όρεξη για ακόμα μια φορά, έτσι, Παρασκευούλα. Κλαμπ σάντουιτς, ποιος θέλει?
1: Εγώ.
0: Μπέργκερ, μπαγκέτες, σαλάτες, κρέπες, pancakes, βάφλες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να γίνει λίγο καλύτερο το απόγευμά σας, αλλά και το βραδάκι που έρχεται. Coffee shop στο Βασιλικό με αγαπημένες γεύσεις. Εμείς σας το λέμε, τώρα το τι θα διαλέξετε εσείς είναι δικό σας θέμα. Πάρτε ένα τηλεφωνάκι λοιπόν στο 2221 050 044 και παραγγείλτε ό,τι τραβάει η ψυχή σας και η όρεξή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αγαπημένα μου παιδιά. Καλησπέρα στον Νίκο. Καλησπέρα, λέει ο Νίκος. Παρασκευή!
1: Παρασκευή.
0: Το περίμενα από τη Δευτέρα. Ο Νίκος έτσι. Μοιραζόμαστε πράγματα με τον Νίκο. Δεν μοιραζόμαστε κάθε μέρα την ξεχωριστή. Πώς θα περάσει κάθε μέρα ξεχωριστά.
1: Μπράβο, ναι. Μια μάχη κάθε μέρα.
0: Θέλουμε να δούμε και εμείς για τον ντύσιμο. Ορίστε, τέτοια κάνει στον κόσμο και μετά στέλνουν μήνυμα και να δούμε και εμείς τον ντύσιμο.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει, την αλήθεια είπα.
0: Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τώρα τα νέα μας εδώ. Το φεγγάρι του θερισμού αύριο θα έχουμε πανσέλινο. Θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό 26 Σεπτεμβρίου, αύριο Σάββατο.
1: Αύριο, τι ώρα?
0: Το βράδυ. Τι
1: α,
0: ώρα.
1: Το βράδυ, ωραία.
0: Τι ώρα θα έχουμε πανσέλινο?
1: Ναι.
0: Το βράδυ. Μόλις σουρουπώσει μετά από λίγο θα δούμε το φεγγάρι ολόκληρο.
1: Ωραία, και τι θα θερίσουμε?
0: Δεν ξέρω, έτσι λέγεται, λέει.
1: Α, λέγεται, και
0: η συγκεκριμένη πανσέλινος είναι γνωστή ως το φεγγάρι της Συγκομιδής, καθώς εμφανίζεται κοντά στη φθινοπορεινή ημερία. Η ονομασία προέρχεται από παλαιότερες εποχές, όταν το έντονο φως της Σελήνης επέτρεπε στους αγρότες να συνεχίζουν τις εργασίες στα χωράφια, ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου.
1: Α, και βλέπανε δηλαδή.
0: Σε κάλυψα.
1: Με
0: ρώτησε γιατί σου λέει δεν θα ξέρει η Φουρλενά.
1: Όχι,
0: αλλά
1: ρε,
0: ιδέες, την πάτησε. Πάλι καλά που το είχαν το μεταξύ. Λοιπόν, τι να. Με τι να ασχοληθούμε, με τι να πρωτοασχοληθούμε βασικά σήμερα με αυτά που έχουμε.
1: Τι άλλο έγινε?
0: Καταρχάς, Gremlins 3, Άντρεα.
1: Πω, ρε, εσύ, το είδα χθες το βράδυ. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Ξέρω ότι αγαπάς Gremlins.
1: Δεν φαντάζεσαι. Ρε, εσύ, το είχα πάρει. Είχα δει να κάποια στιγμή τη φάτσα, ρε, παιδί.
0: Πώς το λέει αυτόν, Γκισμό. Τζισμό.
1: Ναι, νομίζω.
0: Επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, λέει. Πω, χαμός. Έχει βγει το πρώτο τιζεράκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Χαμός. Μου είχε χάσει τέλο πάντων στο Facebook, αλλά εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Και μετά το βλέπω και σε είδηση και λέω.
0: Εδώ
1: δεν
0: είμαστε.
1: Το πιστεύω.
0: Κοντά στα Χριστούγεννα λογικά αυτό θα
1: είναι.
0: Ναι, για να είμαστε και στο χριστουγεννιάτικο κλίμα με τα Gremlins, να φοβόμαστε να κοιτάξουμε κάτω από το κρεβάτι και πίσω από το δέντρο. Λοιπόν, ακριβένει και άλλο η φέτα. Δεν θέλω να σας χαλάσω και να σας τη σπάσω παρασκευιάτικο, αλλά αφού ακριβένει και άλλο η φέτα, τι να κάνω τώρα, εγώ το λέω.
1: Εγώ δεν την τρώω, οπότε.
0: Αλήθεια.
1: Δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Εμένα πάλι που μου αρέσει πάρα πολύ, έως 2 ευρώ πάνω το κιλό, λέει, μέσα στους 2 επόμενους μήνες. Μήνας και ευρώ.
1: Τι λες, ρε εσύ.
0: Μήνας και ευρώ, τι παιδιά.
1: Τι σχένομαι τη φέτα.
0: Εγώ τη λατρεύω τη φέτα.
1: Σκέψω, αλλά... στην πριζόλα μου, άμα ακουμπήσει φέτα, θα κόψω το κομμάτι αυτό.
0: Άσε με.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Εβδομάδα μόδα στο Μιλάνο είναι αυτή η εβδομάδα, θέλω να σου πω. Οι τάσεις που ξεχώρισαν στις νέες συλλογές μεγάλων εταιριών. Το απρόπτο με την Kate Middleton στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Tom Cruise.
1: Τι έγινε.
0: Σε κάποιο το φόρεμα και σκόνταψε
1: τι
0: να
1: λες,
0: πέσει.
1: Δρέση.
0: Αχ, την καημένη, πάλι
1: είχε
0: καλά.
1: Είχε
0: πάλι καλά. Ήταν ένα φόρεμα μακρύ.
1: Ήταν
0: ναι.
1: Μακρύ, ναι.
0: Λοιπόν, αγριεύει ο καιρός από σήμερα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Πέφτει η θερμοκρασία και έντονα φαινόμενα το Σαββατοκύριακο. Και μεγάλη αγωνία για το πώς θα επιστρέψουν οι φαν της Άννας Βύση από το ΆΚΑ αύριο το βράδυ.
1: Γιατί θα βρέχει.
0: Παρατείνεται, λέει, η λειτουργή της γραμμής 1 του μετρό έως τις 2 και 10.
1: Α, αυτό να, το λες.
0: Δηλαδή, μέχρι και η Άννα Βύση αλλάζει τα δρομολόγια.
1: Δεν
0: αυτή
1: υπάρχει,
0: είναι η Άννα Βύση.
1: Αλλάζει το μετρό ακόμα και
0: αλλάζει τα δρομολόγια του μετρό.
1: Ρένα.
0: Μία είναι η Άννα Βύση. Μία και μοναδική. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πλάτη και θα δωρηφέρει εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και σε λίγο ο Κεφίρ θα είναι εδώ να μας πει τα νέα του Σαββατοκύριακου για τον καιρό μας.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο είσαι, παιδάκι μου.
1: Για μένα του λες. Δηλαδή, εγώ τι να πω έτσι πως έχει ντυθεί σήμερα.
0: Γιατί τι έχω.
1: Ορίστε, τι φορεματάρα είναι αυτό.
0: Άντε,
1: τι σεξουλιάρικο φόρεμα είναι αυτό.
0: Όχι, δά.
1: Μου έχουν βγει τα μάτια.
0: Έλα, ρε, στα μάτια.
1: Γιατί να σταματήσω τώρα.
0: Σου έχουν βγει τα μάτια, τελείωνε.
1: Πού από κοινή
0: κοινή κοινή τώρα και στέλνει ο κόσμο, δείξε μα τι φορά. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Βρε, ανέβασε ένα story σήμερα σου να πάθει πλάκα, πα και ακού βούλε.
0: Για πες μας τον καιρό, πουλάκι, για τον καιρό ήρθες, να στο θυμίσω.
1: Α, ναι, ναι.
0: Μπράβο, ναι, να στο θυμίσω. Για τον καιρό είσαι εδώ, να μας λες. Μπράβο, αγάπη μου.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα που λες Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, καιρός στην Ελλάδα λάζει σημαντικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δυτική και βόρεια, βορειοδυτική Ελλάδα. Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες από το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Κεντρικά και βόρεια. Τα φαινόμενα σταδιακά επεκτείνονται.
0: Θέλει να με συγχύσει, δεν εξηγείται. Βλέπεις και το κάνει
1: επίσης. Ησυχία. Αττική. Γενικά πιο ήπιος καιρό σήμερα, με θερμοκρασία από 24 έως 25 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Χαλκίδα. Δεν έχεις. Δεν πειράζει, αγάπη μου, γλυκιά, να σε καλά. Κοίταξε να δεις το νου σου, ρε Μάλι. Όταν θα ξαναβγεις τώρα σε 2 ώρες, πότε βγαίνεις πάλι?
1: Ναι,
0: σε 2
1: ναι,
0: ώρες περίπου. Όταν θα ξαναβγείς, θέλω καιρό για Χαλκίδα και καιρό για Σαββατοκύριακο.
1: Πω, ρε, εσύ μες την κρίνια.
0: Τελείωνε. Τελείωνε. Λοιπόν, και πάμε να γλυκάνουμε πάλι με τα ωραία μας εδώ. Που αν σήμερα η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω ωραία πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Οι μοναδικές οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο που έχουν γίνει viral πια. Εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, ωραίες παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Διάβαζα ένα άρθρο που βγήκε που λέει 25χρονη ερωτεύτηκε βιομήχανο 65 ετών.
4: Μπράβο.
3: 30χρονη αγάπησε επιχειρηματία 68 χρονών.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, 35χρονη αγάπησε επιχειρηματία πάλι 75 ετών. Μία φορά δεν έχω ακούσει, ρε παιδιά, 25χρονη τρελά ερωτευμένη με συνταξιούχο του ΟΓΑ.
4: Ρε Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης, hey!
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
4: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
3: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
5: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Παρακαλώ.
9: Μαρία.
8: Έλα.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
8: Παρακαλώ.
9: Έλα Μαρία.
8: Ναι.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
8: Παρακαλώ.
9: Έλα Μαρία.
8: Ναι, έλα.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
8: Όχι.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
8: Παρακαλώ.
10: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
11: απογεύματα. Βρε αυτό το κορίτσι, πόσο ταλαντούχα. Λέω για την Taylor την Swift.
12: Α.
11: Η Taylor Swift που λέτε σπάει το ρεκόρ στα MTV βραβεία, ναι. Τα οποία θα γίνουν, πότε θα γίνουν? Αυτή την Κυριακή 27 του μηνός.
12: Α, 27, ναι, γιατί 26 είναι Σάββατο, γιατί είναι η Βύση.
11: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου λοιπόν, MTV Video Music Awards 2026, yeah. Και ξέρουμε από τώρα ότι θα βραβευτεί η Taylor Swift, ξεπερνώντας την Beyoncé με 31 βραβεία. Τι? Γίνεται πια η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνηδα στην ιστορία των MTV κτλ.
12: Μπράβο, 31 βραβεία.
11: Ναι.
12: Καλέ, πώς θα τα κουβαλήσει?
11: Ρε, σε 31 βραβεία μάλλον έχει πάρει στο σύνολο από τώρα από ό,τι κατάλαβα. Όχι.
12: Α.
11: Ένα μάλλον θα πάρει.
12: Όχι.
11: Λες να πάρει 31.
12: Δεν ξέρω.
11: Αλλά και δεν ξέρεις, γιατί δεν αξίζει να πάρει και με τη μια, με μονομιάς 31 βραβεία. Ένα για την φωνή της, ένα για την εμφάνισή της, ένα για την καλή της την καρδιά.
12: Μπράβο. Ένα για το ότι είναι ευγενική.
11: Μπράβο. Ότι είναι πιστή.
12: Ότι είναι πιστή.
11: Λέω, δεν ξέρω. Ξέρω εγώ 31 βραβεία μαζεύτηκαν. Τέλος πάντων. Μπράβο, παιδιά. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Los Angeles, LA, με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg και ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Η Madonna ηγείται της φετινής διοργάνωσης με 11 υποψηφιότητες επίσης, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων κατηγοριών βίντεο, καλλιτέχνης.
12: Δεν τη βλέπουμε καν, η άλλη έχει πάρει 31 τώρα.
11: Αμάν ρε εσύ. Ναι, αλλά η Madonna επιστρέφει στη σκηνή των βραβείων μετά από 23 χρόνια για να ανοίξει το show, θέλω να σας πω.
12: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
11: Η Nirvana επίσης θα τιμηθούν την Κυριακή, όχι για να ξέρετε, για εσάς που αγαπάτε αυτό το θεσμό, έτσι.
12: Ναι.
11: Η Nirvana θα τιμηθούν την Κυριακή. Τι άλλο. Αυτά. Ωραία. Απλά θέλαμε να αναφέρουμε το ότι η Taylor Swift αφήνει πια πίσω την Beyoncé που είχε αυτό το τίτλο.
12: Έφαγε τη κόρη τη.
11: Ως την πιο πολυβραβευμένη τραγουδίστρια.
12: Μπράβο.
11: Ήταν η Beyoncé, πώς τη λένε.
12: Ναι.
11: Και τώρα μπήκε η Taylor η Swift.
12: Άρα η Beyoncé έχει πάρει 30.
11: Μάλλον. Οπότε 31 είναι η Taylor. Έλα, μην μπερδεύεις τώρα. Σταμάτα.
12: Όχι, ρε παιδί, μου ρωτάω.
11: Καλησπέρα στη Μέρη και πολλά πολλά φιλιά τη στέλνουμε. Καλησπέρα στο Βασίλη, μας εύχεται καλή εκπομπή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Σήμερα τα καταστήματα είναι ανοιχτά γιατί είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και θα πάμε στο Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα μας για να πάρουμε τα ωραιότερα εσώρουχα, πολύ ποιοτικά, βαμβακερά, υπέροχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Να πάρουμε τα ωραιότερα μπιτζαμάκια σε καταπληκτικά σχέδια και μοναδικές ποιότητες. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα μας.
1: Εγώ θα πάω μετά, να ξέρεις.
0: Θα πας, τι θα πάρεις. Μποξεράκια, σόβρακα.
1: Ναι, αφού έχουν. Όχι, αλήθεια. Καλό ξεκαθάρισμα, δεν μπορώ αυτό το. Να είναι, πώ το λένε, να είναι χαλασμένα και τέτοια. Δεν μπορώ να το βλέπω.
0: Ναι, παιδί μου, είναι και κακό.
1: Χαλάνε την αισθητική.
0: Είναι και κακό κάρμα αυτό τώρα. Να είναι ξεχυλωμένο το βρακί. Δεν είναι ωραίο. Τι να λέμε τώρα, κακά τα ψέματα. Αλλά μπορεί να πάρει και ένα δωράκι για τη γυναίκα σου εκεί, κανένα σετάκι, κανένα αυτό.
1: Συνήθω εσεί δεν πρέπει να το πηγαίνετε.
0: Μπα και δούμε και απόγονο. Του κάνω bullying.
1: Εγώ θα πάω, ρε.
0: Του κάνω bullying, κάτι που δεν πρέπει. Βέβαια, γιατί είναι πολύ άσχημο να ρωτάς κάποιον
1: άλλο. Καλέ, όχι, δεν πειράζει, αλλά εγώ θα πάω εσύ.
0: Ξέρω ότι ο Ανδρέας δεν παρεξηγείται, εντάξει. Εσύ θα πας, εσύ δεν μπορείς να πας τώρα, ποιος θα πάει.
1: Και άμα πάρω κανένα νούμερο που είναι μικρό, δεν το κάνω εγώ μετά. Θα το βάλω εγώ.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρεις τι νούμερο φοράει η γυναίκα σου.
1: Συγγνώμη, θα ξέρω εγώ ότι αυτά πώς λέγονται τα ντε και τα αυτά. Πας καλά.
0: Καλά, τι ντε, να, κάνε, βάλε με τη χούφτα. Βάλε με.
1: Και ας μπορεί. Το βάζετε λίγο να δω.
0: Μου θυμίζετε τη γυναίκα μου. Μπορείτε να το φορέσετε λίγο να δω. Άρε βρε άτιμε, τελείωνε. Λοιπόν, έχουμε μια πάρα πολύ ερώτηση. Σήμερα στο φαΐ πάλι καταλαβαίνετε. Μια εβδομάδα δίαιτας. Καλά δίαιτας, όχι φανατικής δίαιτας. Γιατί τσίμπησα και κάτι έξτρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, αν έπρεπε να εξαφανιστεί ένα για πάντα. Πίτσα ή σουβλάκι. Ποιο θα έπρεπε, θα θέλατε να εξαφανιστεί για πάντα όμως,
1: Για πάντα, δεν το ξεφάμε.
0: Μετά. Θέλω απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά. Σκεφτείτε το πολύ καλά. 697-800-1048 μας στέλνει τα δικά σας μηνύματα στο Viber, αφού το σκεφτείτε πρώτα.
1: Καλή, ναι.
0: Εσύ, Ανδρέα μου, τι θα θέλεις να εξαφανιστεί για πάντα.
1: Εσύ ξέρεις τι θέμα έχω εγώ τώρα. Όταν έχω καιρό να φάω πίτσα, θέλω να φάω πίτσα, μου μυρίζει.
0: Ναι.
1: Μετά, όταν έχω να φάω καιρό γύρω, θέλω γύρω. Οπότε τώρα είναι δύσκολο αυτό. Τι να κάνω, να βγάλω.
0: Σουβλάκι είπα, εγώ δεν είπα γύρω.
1: Ναι, ρε παιδί, σουβλάκι.
0: Εγώ είπα σουβλάκι. Τώρα σουβλάκι μπορεί να το θεωρήσει και καλαμάκι, μπορεί να το θεωρήσει και πει το γυράκι. Μην τα με σουβλάκι, δεν ξέρω.
1: Θα βγάλω το σουβλάκι.
0: Θα βγάλει το σουβλάκι.
1: Θα το βγάλω.
0: Και εγώ νομίζω, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να το σκεφτώ λιγάκι. Εγώ θέλω να το σκεφτώ γιατί και τα δύο τα αγαπώ τα μάλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Αν έπρεπε να εξαφανιστεί ένα για πάντα, ποιο θα ήταν, πίτσα ή σουβλάκι.

0: Αυτό δεν είναι τραγούδι, αυτό είναι ύμνος.
1: Δεν υπάρχει το κομμάτι.
0: Ύμνος, όταν έχω εσένα.
1: Τώρα γιατί μας το χάλασε.
0: Άντε ρε που θα πεις εσύ για τη, δική, για τη δική μου τη φωνή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα, παιδάκια μου όμορφα, είναι Παρασκευούλα. Οπότε, αν ο δρόμος σας βγάλει στην παραλία και θέλετε κάτι γλυκό, κάτι δροσερό, η στάση είναι μία. Queen Vanilla Μακαρίου 13, παγωτά, βάφλες, γλυκά και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί, με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, γιατί η απόλαυση έχει και τη δική της διεύθυνση. Να εξαφανιστεί το σουβλάκι!
1: Α, γιατί καλέ!
0: Λέει η Χριστίνα. Pizza forever.
1: Pizza forever.
0: Pizza margarita.
1: Και εγώ αυτό ψηφίζω.
0: Ωραία η pizza margarita.
1: Ενέρεση, γιατί έχει πολλές επιλογές, γι' αυτό καταλαβαίνω.
0: Εδώ που τα λέμε είναι ωραία η pizza margarita. Προτιμώ pizza, λέει ο Μπάμπης. Α, παιδιά, τι έγινε, ξεκίνησε η pizza δυναμικά, βλέπω στο Viber.
1: Pizza και ξύλο.
0: Σουβλάκι. Σουβλάκι εννοείται, λέει ο Νίκος, να εξαφανιστεί. Το εννοείται ή να, γιατί εγώ ρώτησα αν θα έπρεπε να εξαφανιστεί ένα για πάντα. Πίτσα ή σουβλάκι, με μπερδεύετε. Η Μαρία λέει το σουβλάκι, ο Χρήστος λέει το σουβλάκι, ο Παντελής λέει το σουβλάκι.
1: Όλοι το σουβλάκι λένε.
0: Η Ελένη, πισό λεπτό. Όχι, έχουμε και άλλα μηνύματα. Περίμενε. Ένα-ένα, ρε παιδιά. Έχω βγάλει τα μάτια μου.
1: Όπω χαμό γίνεται.
0: Καλησπέρα, Ελένη και Αντρέα. Σας ακούω κάθε απόγευμα με τα ωραία τραγουδάκια. Έχω να σας πω ότι αν εξαφανίσω κάτι για πάντα, αυτό θα είναι η πίτσα.
1: Γιατί, ρε παιδιά,
0: εδώ,
1: η πίτσα.
0: Εδώ εξαφανίζουμε την πίτσα.
1: Όχι, ρε παιδιά, η πίτσα.
0: Είστε υπέροχοι. Καλή συνέχεια από Κατερίνα. Φιλιά πολλά στο Κατερινάκι. Καλησπέρα στην Ελένη μας. Πολλά φιλιά και στην Ελένη στο χαρούμενο παρεάκι μου. Λέει καλή συνέχεια. Σας εύχομαι ένα όμορφο μοναδικό Σαββατοκύριακο. Πίτσα ή σουβλάκι, Ελένη. Δεν μας είπες τι θα θες να εξαφανιστεί, γιατί αυτή είναι η ερώτηση σήμερα που έχουμε στα σοκαπογεύματα.
1: Εσύ δεν μας έχεις πει.
0: Διαβάζω τώρα διάφορα στο Viber. Εγώ, παιδιά, να σας πω κάτι. Επειδή δεν είμαι πολύ του κρέατος.
1: Ναι.
0: Και ένα φεγγάρι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Τι?
0: Κάναμε παρέα τότε.
1: Τι έγινε?
0: Είχα κόψει το κρέας για 3-4 χρόνια.
1: Α, δεν τρώγες καθόλου κρέας?
0: Καθόλου. Λοιπόν, οπότε. Ναι. Μου είχε λείψει, βέβαια. Λίγο.
1: Ναι.
0: Ο κοιμάς, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Όπως και να έχει, βέβαια. Εγώ νομίζω ότι και εγώ θα ήθελα να εξαφανιστεί το σουβλάκι. Αν έπρεπε να επιλέξω, έτσι. Οπότε θα διαλέξω και εγώ την πίτσα.
1: Κοίταξε, πίτσα εγώ τρώω πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Ειδικά η πίτσα μαργαρίτα μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα.
1: Ναι, ρε, η μαργαρίτα ή άλλοι πεπερώνε, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχουν βγει τώρα στο τζούκι, έχουν βγει πίτσα καρμπονάρα, ένα σωρό πίτσες. Λοιπόν, αν έπρεπε.
1: Και μεγάλες πίτσες,
0: Συνεχίζουμε λοιπόν να στέλνετε ωραία σας μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Αν έπρεπε να εξαφανιστεί ένα για πάντα. Ποιο θα ήταν αυτό, πίτσα ή σουβλάκι?
1: Εγώ πίτσα. Εγώ πίτσα εννοώ τρώω.
0: τα δικά σας μηνύματα.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
2: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798. Για εργαλεία, ένα μαγαζί.
7: Για μονωτικά, αλλού.
2: Για χρώματα, αλλού.
7: Για κήπο, κάπου αλλού.
2: Όχι.
7: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
2: Εργαλεία.
7: Δομικά υλικά.
2: Χρώματα.
7: Μονωτικά.
2: Γυψοσανίδες.
7: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
2: Μακίτα.
7: Σκιν. Ολέο Μαγ.
2: Φίσκαρς. Κερακόλ.
7: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Δεδούσης Department Store.
7: Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση Γέφυρα, Οροπός.
2: 21-7000-4433.
7: Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
2: δεν ψάχνεις αλλού.
6: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στη Μαρία.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Φιλάκια πολλά. Στους δικούς μας, καλέ.
1: Καλή,
0: στο Γιώργο Καρτελιά και στη Μαρία Μπούτσικα. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Σας αγαπάμε πολύ. Και η Μαρία θέλει να τον σκοτώσει. Καλά, αλίμονο. Μαζί σου, όλοι θέλουμε να τον σκοτώσουμε με αυτά που λέει σήμερα.
1: Ντροπή.
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας μας στέλνει για το σουβλάκι. Δεν σ' αρέσει το σουβλάκι, θες την πίτσα, δεν το κατάλαβα.
1: Τι θέλει.
0: Τέλος πάντων, μια που έπεσε λίγο Μητροπάνος, δεν βάζουμε λέει και Βασιλείου. Μπες μας στο καμπριολέ.
1: Το καμπριολέ, πώς πάει αυτό. Κάτσε, το πούμε εμείς. Δεν το έχουμε.
0: Μπες με στο καμπρίολε, πάμε για κανένα καφέ. Μπες με στο. Όχι, εμένα το άλλο μου αρέσει του Βασιλείου. Περίμενε, το έχω.
1: Ποιο?
0: Πρώτο σου φίλι
1: είναι. Και μου πήρες τα μυαλά μου. Πρώτο σου φίλι είναι.
0: Αυτό. Και αυτό επειδή είναι Παρασκευή τραγουδάω. Τώρα κατάλαβες. Κάνω υπέρβαση αυτή τη στιγμή, Ανδρέα μου. Πολλά φιλιά να σε καλά. Και εγώ πίτσα αγαπώ πολύ, λέει η Ελένη.
1: Όλη πίτσα.
0: Η Ελένη είναι ονόμα του, παιδιά, η πίτσα.
1: Άρα όλες τρώνε πίτσα.
0: Παιδιά, γίνεται χαμός με την πίτσα. Ενώ ότι τα περισσότερα μηνύματα έχουν διώξει το σουβλάκι και έχουν κρατήσει την πίτσα. Βέβαια, υπάρχει και ένα μήνυμα.
1: Γιατί είναι πιο μεγάλη γι' αυτό.
0: Υπάρχει και ένα μήνυμα από τον Άκη. Γεια σου, ρε Σιάκη, πόσο γέλασα με το μήνυμά σου. Που λέει το εξής. Καλησπέρα, παιδιά. Αν είναι να εξαφανίσω κάτι, θα είναι του συγγενείς μου. Σουβλάκια και πίτσα για πάντα!
1: Έτσι! Μπορώ και αυτό το έχεις σκεφτεί.
0: Αυτό νομίζω ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Εσύ κάτσε, περίμενε
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Έλα.
1: Θέλει να πάρω το Τσάτζι Πιτακόπουλο να το ρωτήσω.
0: Τώρα θα τον πάρεις.
1: Ναι.
0: Α, δεν πάρω τον.
1: Να τον πάρω τώρα, λες. Τι λες να μου το σηκώσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Πάρε, άντε. Να τον ρωτήσει πίτσα ή σουβλάκι.
1: Ναι.
0: Τι θα εξαφάνισε για πάντα, ε?
1: Ναι.
0: Αν έπρεπε να επιλέξει.
2: Αυτό, ναι. Α, για το σουβλάκι λες.
1: Ναι, κουκλέ μου.
2: Κοίτα, είναι κλασικό. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Έλα.
2: Κοίτα, ναι. Το σουβλάκι ήταν κάποτε πιο προσιτό, πώς να σου το πω. Ήταν δηλαδή και πιο οικονομικό,
1: ναι,
2: και πιο νόστιμο.
1: Μπράβο, σωστό.
2: Τώρα αισθάνομαι όμως ότι η ποιότητα του έχει πέσει πολύ. Ναι. Δηλαδή, οι τιμές έχουν ανέβει.
0: Άστο.
1: Άστο.
2: Ναι, το ναι. Κρέας, η πρώτη ύλη γενικότερα δεν είναι μεταλλή.
1: Πες τα ρε φίλε.
0: Βρε τι καλά που τα λέει.
2: Γι' αυτό εγώ προσωπικά προτιμώ να φτιάξω στο σπίτι μου.
1: Μπράβο ρε φίλε.
0: Μπράβο. Άρα,
2: γιατί δεν αξίζει πλέον.
1: Άρα
0: να εξαφανιστεί το σουβλάκι να παραμείνει πίτσα.
2: Ναι.
1: Να μείνει πίτσα.
2: Να παραμείνει. Ναι, να παραμείνει πίτσα.
1: Μπράβο, κούκλε μου.
2: Γιατί η πίτσα τουλάχιστον, ναι, η πίτσα τουλάχιστον είναι μια γρήγορη λύση. Κολλάει παντού.
1: Δηλαδή,
2: με οτιδήποτε άλλη παρέα και να είσαι.
1: Ναι,
2: όλοι τρώνε πίτσα.
0: Όλοι την τρώνε την πίτσα.
1: Επίσης, και εγώ την τρώνε την πίτσα.
2: Είναι γρήγορη. Ναι, όλοι.
1: Όλοι.
2: Όλοι τρώνε πίτσα.
1: Εσύ την τρώνε την πίτσα.
2: Είναι εύκολο. Ναι.
1: Την τρώω.
2: Εγώ μου αρέσει η πίτσα.
1: Άντε, έλα, ρε, κανόνισε καμιά μέρα να τη φάμε μαζί.
2: Μπράβο. Έλα να φάμε μια πίτσα.
1: Ωραία.
2: Μέσα.
1: Ωραία, τέλεια.
2: Μόλις βρεθούμε με εσύ.
1: Άντε, ναι, ρε, κανόνισε. Έχουμε χαθεί, ρε.
2: Ναι.
1: Έγινε, άντε, φιλιά.
2: Το κανονίζουμε, έλα. Έλα, σε καλά. Φιλάκια.
0: Δεν μπορώ, λοιπόν. Έλα, για να ηρεμήσω εγώ τώρα από όλο αυτό, ένα Νίκο Οικονομόπουλο τον θέλω. Ένα έχω κορμί, εδώ στον Shock FM 104,8.

0: ξέρετε τι γίνεται κάθε φορά όταν παίζει ο Μαζονάκης στο Viber. Τι γίνεται μονάχα. Τα παιδιά μας όλους τους στίχους γράφουνε. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Βασίλη, Άλεξ, Κατερίνα, Γιώργο, Χριστίνα. Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. Καλησπέρα στη Λίζα. Τι ωραία φωτογραφία καλά είναι αυτή που μας στείλατε. Τι ωραία φωτογραφία, μαμά και γιος.
1: Πω
0: κάτι ομορφιές, Παναγία μου. Πω κάτι ομορφιές. Ναι, συμπεθέρα, δες λουκουμάκι. Τώρα αυτό είναι.
1: Α, ναι.
0: Καταλαβαίνεις, εγώ είναι είμαι πεθερά του τώρα αυτό.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Το έμπνεξε. Άμα θα είναι ο γαμπρός ή.
0: Κοίταξε, δεν το έχετε κάνει. Είναι ένα κούκλο, η κόρη μου είναι μια κούκλα, οπότε έδεσε το συμπεθεριό. Τελείωσε.
1: Είναι και η ίδια ηλικία, σωστά.
0: Ναι, νομίζω ναι. Από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου έχει πει η Λίζα, 7 είναι η κόρη μου. 7 το. Έτσι πώ το βλέπω τώρα και το παιδάκι μπορεί να είναι και 6, ξέρω εγώ, και μικρότερο.
1: Εντάξει, να δείτε λίγο τα ζώδια μόνο. Μόνο αυτό.
0: Να δούμε τα ζώδια, λε.
1: Ζώδια είναι και τέτοια.
0: Λιζάκι μου, πανέμορφη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σου, τι φωτογραφίε σου και την αγάπη σου. Και το λουκουμάκι σου να το χαίρεσαι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για μακροζωία.
0: Α, να μιλήσουμε.
1: Ναι, ένα κύριο τέλο πάντων, ο Άρθουρ. Είναι. Τι όνομα είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι 92 ετών και άκουλε δει τι κάνει.
0: 92.
1: 92.
0: Και τι κάνει.
1: Κάνει 5.000 χιλιόμετρα με το ποδήλατο κάθε χρόνο.
0: Δεν μα καλά.
1: Αλήθεια,
0: για να ζήσω εγώ. Α, 9 είναι ο γιος. Τέλος πάντων, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Για να ζήσω εγώ παραπάνω, θα πρέπει να καβαλήσω ένα ποδήλατο και να αρχίσω να. Οπα, δεν...
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάνει, κάτι το κρατάει, ρε παιδί μου, ακούραστο.
0: Ναι. Τι κάνει.
1: Έχει βγάλει τσέλα.
0: Καλησπέρα. Καλή βραδιά.

0: Με αυτά και με τα άλλα πίνασα εγώ, να σας πω την αλήθεια. Ένα coffee shop αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πρέπει, να παραγγείλουμε έτσι τα γρήγορα, τα snack και τα λοιπά, και μετά να πάμε στο κυρίως.
1: Βεβαίως.
0: Delivery από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 7 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Το coffee shop βρίσκεται Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό, 22 21 050 044. Θέλεις βάφλα, θέλεις κρέπα, θέλεις sandwich, θέλεις club sandwich, ό,τι και να επιλέξεις είναι μουρλιά. Coffee shop Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό.
1: Και σήμερα το βράδυ, εννοείται είναι η Παρασκευή και δεν θα κάτσουμε μέσα, οπότε θα πάμε σχολαρχείο στην παραλία.
0: Ναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω, μα γι' αυτό είπα ότι θα φάμε τα ορεκτικά τώρα και μετά θα πάμε στο κυρίως.
1: Εντάξει, αυτά που είπε είναι ό,τι πρέπει για το σπίτι. Σχολαρχείο στην παραλία τη Χαλκίδα. Εκεί θα βρούμε περίφημε ποικιλίε με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικού ελληνικού μεζέδε, παγωμένε μπύρε και κρασί εννοείται.
0: Κρασάκι κόκκινο, ωραίο. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια ένα αγαπημένο μου ηθοποιό.
1: Ποιο καλέ?
0: Ο Μάικλ Ντάγκλα.
1: Άντε ρε, πόσο γίνεται?
0: Γίνεται, είναι γεννημένος το 1944.
1: Ναι.
0: 44.
1: Κάτσε το
0: 44. 1944. Σκέψου.
1: Ναι, τώρα δεν κάνω αφαίρεση γιατί ήμουν θεωρητική σου.
0: Εντάξει. Επίσης έχει και ο. Επίσης έχει γενέθλια και η γυναίκα του.
1: Άντε ρε, μαζί.
0: Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Η οποία είναι γεννημένη το 1969.
1: Άρα είναι ίδιο ζώδιο.
0: Ίδιο ζώδιο, ίδια ημέρα και έχουν γεννηθεί, αλλά διαφορετική χρονολογία.
1: Ναι, ναι.
0: Ο ένας είναι το 44 και η άλλη είναι το 69.
1: Ναι.
0: Ωραία ηθοποιοί και οι δύο, ειδικά όταν ήμουν μικρότερη, νομίζω είχα και ένα crush με τον Μάικλ Ντάγκλα.
1: Αλήθεια, δεν σου το είχα.
0: Ούτε εγώ μου το, γιατί εγώ μου το είχα εγώ.
1: Έλε Παναγία μου, τι ήταν αυτό.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Από πού σου ήρθε?
0: Και πρέπει να το λέω και πρώτη φορά στη ραδιοφωνική μου καριέρα.
1: Δεν το ξέρω τόσα χρόνια, δεν το ξανακούσα.
0: Είχα πει εγώ ποτέ ότι είχα κράσει με τον Μάικλ Ντάγκλα.
1: Για το Μιχάλη το. Μιχάλη, δεν
0: είναι. Ναι,
1: για το Μιχάλη τον Ντάγκλα δεν είχε πει ποτέ.
0: Αυτό. Ευχαριστώ. Να ζήσει.
1: Μάικλ Ντάγκλα.
0: Όχι, δεν είναι καλό. Λοιπόν, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ισπανό σκηνοθέτη. Αχ, είναι αυτό με τι ψαγμένε ταινίε. Ναι, πω δεν μπορώ. Α, ένα αγαπημένο σου γενέθλια σήμερα.
1: Ποιος
0: πολύ αγαπημένο. Αντρέα, κάθεσε. Ο Σκότι ο Πίπεν.
1: Αχ! Έχει γενέθλια ο Πίπεν!
0: Ναι. Αμερικανός και λαθοσφαιριστής 1965 γεννημένος. Ο Will Smith έχει γενέθλια επίσης, άλλο ταλαντούχο εκεί παιδί.
1: Και αυτός.
0: Γεννημένος 1968.
1: Θα βγει μετά, και τρίτη, και άλλη ταινία.
0: Μετά του Χαστούκη, η αλήθεια είναι που είχε δώσει τότε στα Όσκαρ. Πού τα είχε δώσει το
1: ναι,
0: Χαστούκη,
1: στο τέτοιο,
0: στον
1: ναι.
0: παρουσιαστή.
1: Δεν παρουσιαστή, λίγο... κωμικό ήταν.
0: Α, στον κωμικό, αυτόν.
1: Ναι.
0: Κωμικό, παύλο παρουσιαστή.
1: Ναι.
0: Είχε λίγο χαθεί. Από,
1: όχι,
0: τα, από τα αυτά, τα ξέρω εγώ, τα. Πες το.
1: Εγώ τον βλέπω από... στο TikTok πάρα πολύ.
0: Α, το μαρακουλίδι.
1: Ναι, τώρα δηλαδή προχθές μου έσκασε ένα βίντεο. Και νομίζω βγάζει και άλλη, πώς το λένε, και άλλη ταινία.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Και η Heather Locklear, Αμερικανίδα ηθοποιός, που όπως σε ποιο έπαιζε αυτή, να δεις ένα από αυτά που έβλεπα όταν ήμουν μικρή. Όχι στον Beverly Hills, σε
1: τον
0: ένα
1: άλλο.
0: Στη λεωφόρο του Melrose, νομίζω έπαιζε. Πρέπει να έπαιζε στη λεωφόρο του Melrose. Τέλος πάντων, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά για ακόμα μια φορά. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, 697-800-1048 για τα δικά σας μηνύματα.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
0: Ναι.
3: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
0: Ναι.
3: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
0: Α!
3: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
4: Πώς λεγόταν η τσόντα?
3: Κάθε τρεις και λίγο.
0: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
4: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
8: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Πού πάμε μετά?
10: Στείλε location.
9: Red Rose Cafe.
10: Κρέπα.
9: Ναι.
10: Μπέργκερ.
9: Εννοείται.
10: Και μετά story.
9: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
10: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
11: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
14: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
15: Σοκ FM.
16: Σοκ FM 104,8.
17: Σοκ FM 104,8.
18: Σοκ FM
19: 104,8.
14: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
18: Σοκ FM.
14: Σοκ FM 104,8.
18: Τίποτα άλλο.
5: Σοκ FM απογεύμα.
6: Πάμε στο αρτοπείο Λιάρτης να πάρουμε και σήμερα το ψωμάκι μας για το βραδινό τραπέζι. Φυσικά.
4: Βεβαίως.
6: Και θα πάμε. Επιτιούσης 20 στη Νέα Λάμσακο βρίσκεται το αρτοπείο Λιάρτης. Με χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, κριτσινάκια, σνακς και πολλές επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο. Αρτοπείο Λιάρτης, επιτιούσης 20 στη Νέα Λάμσακο. Και να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά το Θεόδωρο και τη Λίζα για τα πολύ ωραία τους μηνύματα, για την αγάπη τους, για τις φωτογραφίες που μοιράζονται μαζί μας που έχουν να κάνουν με το παιδάκι τους.
15: Με το προξενιό.
6: Με το λουκουμάκι τους, το πανέμορφο, το αλάνι, το οποίο πρόσεξε.
15: Τι?
6: 9 χρονών, 1,37. Εγώ 1,37 ήμουνα στην πρώτη γυμνασίου.
15: Ναι, ρε, εσύ.
6: 1,37, 37 κιλά.
15: Εγώ είμαι σκέψου 1,67. Άρα το περνάω μόνο. Ένα, όχι, μήπως είμαι. Όχι, δύο δεν είμαι.
6: Γιο σου δεν είναι σίγουρα πάντως. Εντάξει, αυτά να το λέμε.
15: Ναι, ναι. 30 πόντους διαφορά έχουμε.
6: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τρία ζώδια τα οποία επηρεάζονται από την αυριανή Πανσέλινο. Διότι η Πανσέλινο Σεπτεμβρίου, λέει, φέρνει ερωτικά μπλεξίματα σε αυτά τα τρία ζώδια.
15: Τι μπλεξίματα?
6: Ερωτικά μπλεξίματα. Δεν ξέρω τι σημαίνει.
15: Κέρατα και τέτοια.
6: Και κάποιος θα βρεθεί, κάποιος θα μπει στους δύο, τρίτος δεν χωρεί. Δεν ξέρω. Κατά κάτι μπορεί να γίνει. Αυτό εγώ το αισθάνομαι σαν ερωτικό μπλέξιμο.
15: Ναι,
6: θα εμφανιστεί κανένας από το παρελθόν, δεν ξέρω.
15: Τι λες, ρε Λένη, τώρα.
6: Πού να ξέρω. Λοιπόν, τρία είναι αυτά τα ζώδια που λέτε, τα οποία θα εμπλεχτούν ερωτικά. Και είναι οι δίδυμοι. Καλά, οι δίδυμοι δεν θέλουν και πολύ αυτό για να μπλεχτούν.
15: Ναι.
6: Από μόνοι τους μπλέκονται. Ειδικά οι άντρες, πολλοί γυναικάδες.
15: Έχω ένα φίλο δίδυμο που δεν έχει σταυρό γυναίκα.
6: Ορίστε. Μάλιστα. Δίδυμοι, ζυγοί και ηχθείς.
15: Εσύ!
6: Κι εγώ. Η Πανσέλινο Σεπτεμβρίου θα μας φέρει ερωτικά μπλεξίματα. Ειδικά στους ηχθείς, λέει, ένα πρόσωπο θα σας στείλει μηνύματα από το παρελθόν.
15: Τι λέει. Χώρισες. Αυτό ήτανε. Να σου πω, βόλεϊ δωματίου, ξέρεις.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, που λέει και η Ιουλία Καλυμάνη, κάτι ξέρει.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: χασμένα.
1: Φεύγουμε για Unicorn. Είναι Παρασκευούλια. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά μέχρι τις 9 το βράδυ. Και αύριο, βέβαια, πάλι Σάββατο. Αν δεν μπορέσετε να πάτε σήμερα, να πάτε αύριο.
2: Καλά, θα πάω μετά εγώ.
1: Θα πάω στο Unicorn.
2: Θα πάω Avantium.
1: Γενικά,
2: ναι, θα πάω
1: βολτίτσα.
2: Το
1: Unicorn βρίσκεται Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας και σας περιμένει και σήμερα και τα κορίτσια και τα γόρια για να αλλάξουμε τα εσώρουχα τα παλιά, να βάλουμε καινούργια.
2: Ναι.
1: Τι θα γίνει τώρα, θα αλλάξουμε τα εσώρουχα. Βαμβακερά, ποιοτικά, υπέροχα. Και γυναικεία και ανδρικά και παιδικά. Βέβαια και πολύ ωραία μπιτζαμάκια θα βρείτε. Και για τα κορίτσια μας που γυμνάζονται θα βρουν επίσης πάρα πολύ ωραία γυμναστηριακά κομμάτια, όπως κολάν, πολύ ωραία σχέδια. Θα βρουν ωραία μπουστάκια, ωραία κορμάκια, ωραία αυτά. Αχ, όλα αυτά τα ωραία. Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Και πάμε να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό τώρα.
2: Τι έγινε πάλι?
1: Πάρα πολύ σοβαρό όμως.
2: Πάρα.
1: Ποιος είναι, λέει, σύμφωνα με τα δικά σας πάντα, έτσι,
2: ναι,
1: έτσι, όχι γούστα, τα δικά σας, δικές σας σκέψεις και τα λοιπά, ποιος είναι ο φυσιολογικός αριθμός ερωτικών συντρόφων που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος?
2: Mm.
1: Υπάρχει φυσιολογικός αριθμός?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Αν είσαι ελεύθερος, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά οι ερευνητές τα βάλανε κάτω και είπανε. Τώρα δεν ξέρω αν μέσα συμμετείχε και η Ελένη Λουκά.
2: Καλά, ναι.
1: Γιατί αυτά λίγα μου φαίνονται τα νούμερα που βλέπω. Ότι μετά από έρευνα, τέλος πάντων, από την υγεία κτλ., προέκυψε ότι ο μέσος αριθμός των σεξουαλικών συντρόφων πρέπει να είναι 9 γυναίκες για τους άντρες.
2: 9 γυναίκες για τους άντρες.
1: Καθόλου τη διάρκεια της ζωής τους δηλαδή.
2: Ναι.
1: Να έχουν πάει.
2: Μόνο
1: έχουν
2: με
1: πάει,
2: 9 γυναίκες.
1: Να έχουν συνευρεθεί, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη πάει. Να έχουν συνευρεθεί με 9 γυναίκες.
2: Ναι.
1: Και οι γυναίκες με 4 έως 5 άντρες.
2: Και με άντρες πόσους?
1: Ποιοι?
2: Οι άντρες.
1: Α, τελείωνε. Α, τελείωνε τώρα. Τελείωνε. Βρε δικιά σου έρευνα, άντρα με άντρα.
2: Γιατί ρε εσύ?
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι κακό. Απλά βρε δικιά σου. Εγώ έχω δικιά μου τώρα. Βρε δικιά σου που να λέει αυτό. Όφου. Λοιπόν, οπότε παιδιά, για πείτε μας και τα δικά σας έτσι τώρα, τις δικές σας σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Εσύ πιστεύετε ότι υπάρχει φυσιολογικός αριθμός για ερωτικούς συντρόφους, είτε στον άντρα είτε στη γυναίκα? Και αν πιστεύετε ότι υπάρχει, ποιος είναι, πιστεύετε, ότι ο φυσιολογικός αριθμός? Ο σωστός αριθμός, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Α, μετράει τις γυναίκες τώρα, θα τρελαθώ.
2: Έχω χάσει το μέτρημα.
1: Τις γυναίκες μετράς τώρα, λέει τους άντρες.
3: Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

0: Οι άντρες έχουν ξεφύγει στο Viber.
1: Τι
0: οι άντρες έχουν ξεφύγει. 9 γυναίκες λέει, γελάνε και οι πέτρες, λέει ο Γρηγόρης.
1: Καλά λέει, ρε.
0: Του φαίνονται λίγες.
1: 9 είναι τα πρώτα 10 χρόνια.
0: 9 γυναίκες, πολύ λίγες, λέει ο Σωτήρης. Ο Σωτήγρης.
1: Ναι, ναι. Εγώ, για να καταλάβεις τώρα, εγώ 9 είχα όταν γεννήθηκα.
0: Σιγά μου, ρε, εσύ. Πω, πω. Α, και δεν τελείωσες και το μέτρημα πριν. 1-0, λέει.
1: Πώς μου την έφερες έτσι.
0: 1-0 λέει η Λίζα και θα συμφωνήσω. Καλησπέρα παιδιά, πιστεύω το πολύ τρεις, λέει η Βασούλα.
1: Μαζί.
0: Και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Δηλαδή τρεις γυναίκες να έχουν οι άντρες. Ναι, τρεις άντρες να έχουν οι έξι. Δύο άτομα λέει για τη σεξουαλική εμπειρία. Μας το αναλύει, άκου. Δύο άτομα για τη σεξουαλική εμπειρία και ένα άτομο για τη δημιουργία της οικογένειας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δύο έτσι για να.
1: Για να ξεκινήσουμε, ρε παιδί μου.
0: Για να ξεκινήσουμε.
1: Ένας εκεί στα.
0: Μέχρι να αποφασίσουμε.
1: Ένας εκεί στα 18, 19. Δεν σωστά. Ένας μετά στα πιο μετά.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να το καταλάβω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, εξαρτάται και τον άνθρωπο. Δηλαδή τώρα, άμα την ακούει αυτή την έρευνα ο Λευτέρης Πανταζής και ο Σπαλιάρας, θα έχουν πεθάνει στο γέλιο, κατάλαβες. Αλλά. Όλοι οι υπόλοιποι. Φαντάζομαι είστε νορμάλ, έτσι. Ποιο άλλο έχει πάει με 4.000-5.000 γυναίκε, έλεγε.
1: Όχι, ρε, ο άλλο αυτό που πηγαίνει με τι μάνε. Πώς λέγεται,
0: ο Παπακαλιάτης. Πηγαίνει με τις μάνες, λέει, Χριστέ μου. Λοιπόν, ο Άλεξ λέει δεν υπάρχει αριθμός, όμως εγώ πάντα έψαχνα τη σταθερότητα και έτσι ποτέ μου δεν θα απατούσα.
1: Ναι.
0: Μα δεν είπαμε για απιστία εδώ.
1: Καλά, δεν είπαμε, για εμπειρίες μιλάμε.
0: Δεν είπαμε για απιστία.
1: Ναι.
0: Είπαμε ότι ποιος, αν θεωρείτε ότι υπάρχει φυσιολογικός αριθμός σε ερωτικούς συντρόφους.
1: Μπράβο.
0: Πριν καταλήξετε σε αυτόν που θα.
1: Μία φίλη μου, ας πούμε, έχει πάει με 20.
0: Τι λες?
1: Ναι, 20 εννοώ, όχι, κατάλαβες.
0: Ναι. Έχει τώρα σχέση σταθερή, ακόμα το ψάχνει.
1: Όχι, έχει.
0: Α, έχει.
1: Έχει.
0: Φαντάζομαι δεν το ξέρει ο καλός της.
1: Όχι, ρε.
0: Γιατί άλλο τώρα θέμα που ανοίγει εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: αν,
1: ναι, ναι,
0: αν λέτε την αλήθεια στους συντρόφους για το πόσες σχέσεις είχατε στο παρελθόν.
1: Άστο.
0: Θα ασχοληθούμε σε άλλη εκπομπή με αυτό το κομμάτι, γιατί πραγματικά έχει ζουμί εδώ η υπόθεση. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να μιλήσουμε για το αρτοπείο Λιάτης, γιατί ψωμάκι, κατάλαβες. Σπιτιούσε, ναι. 20. Στη Νέα Λάμψακο, χειροποίητα ψωμιά αργής ορίμανσης, αρωματικός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής, μεγάλη ποικιλία για κάθε ώρα της ημέρας. Αρτοπείο Λιάτης, Σπιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό. Βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις, ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας, θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί, νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
7: Τα ψητοπολία ο Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
14: Shopping!

0: Μωρέ, τι ωραία μηνύματα μας στέλνετε. Χαιρόμαστε τόσο πολύ που μας αισθάνεστε τόσο κοντά οικογένεια. Ρε Μασούλα, τι ωραία πράγματα μας λες εδώ για την οικογένειά σου. Πώς γνώρισες τον άντρα σου, τον σύζυγό σου στα 19, που ήταν η πρώτη σου σχέση και παντρευτήκατε.
1: Στα 19.
0: Ότι ήσουν ντροπαλή, ότι ζήταγαν και άλλα γόρια και έλεγες όχι, αλλά ο άντρα σου επέμενε όμως και κάτι ήξερε. Έχουν κάνει 4 παιδιά υπέροχα, είναι μαζί 30 χρόνια. Φτού, αυτά είναι τα ωραία.
1: Είδες ο επιμένων νικά.
0: Είδες τελικά όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Και μπράβο. Εν τω μεταξύ έχουν στείλει και οι άλλοι τώρα που κράζουν αυτούς που πάνε πάνω από 9-10, που είπαν ότι πάνε με πολλές γυναίκες. Όχι, ρε παιδί μου, κράζουν. Ότι μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να μην είναι και αλήθεια.
1: Τι λες, ρε,
0: λέω εγώ τώρα.
1: Ποιος το αυτό τώρα.
0: Να είναι λίγο, ξέρεις. Δεν έχει σημασία. Απλά σου λέω, ρε παιδί μου.
1: Να είναι από το χωριό που λένε.
0: Να είναι μύθος του Εσώπου, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Έλα, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε coffee shop. Πριν μας πεις τα δικά σου, φεύγουμε για coffee shop. Δευτέρα ως Κυριακή, 7 με 12, τα παιδιά μας κάνουν και delivery και έχουν εκπληκτικά πολύ ωραία πράγματα να παραγγείλουμε. Και club sandwich και πολύ ωραίες κρέπες και πολύ ωραίες βάφλες. Εγώ θα. Και τι δεν θα δίνω τώρα για μια κρέπα γλυκιά.
1: Και εγώ,
0: και να διαλέξω εδώ και τα ωραία τα υλικά, να μου βάλετε και πουράκια μέσα.
1: Τι πουράκια. Α! Ναι, ρε, σιπό, πολύ ωραία ιδέα.
0: Έχει και κρέπα με πουράκια μέσα. Το πιστεύεις? Να έχει πραλίνα, μπισκότο και να έχει και τριμμένο πουράκι. Εντάξει, άντε γεια. Coffee Shop, Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό, 22 21 050 044.
1: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα τι έγινε με το. Μου κλείδωσε το κινητό.
0: Α, ναι. Ναι, okay.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι έγινε με το ρέμο. Το έμαθες.
0: Ναι, όχι.
1: Ρε, εσύ το φυσάει που λες και δεν κρυώνει, λέει ο ρέμος. Πρόστιμο 10.000 ευρώ, λέει, από το Δήμο.
0: Για ποιο λόγο?
1: Άκου να δεις τώρα. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, λέει, στη Θεσσαλονίκη είχε ένα και μόνο απρόβλεπτο, λέει, λογαριασμό. Ο Δήμος, λέει, και Θεσσαλονίκης. Και η διεύθυνση, λέει, πράσινου. Τι είναι το πράσινου?
0: Τον καζόν, ξέρω εγώ.
1: Καταλόγησαν, λέει, καταλόγησαν στους διοργανωτές 10.000 ευρώ.
0: Ποιος πάτησε τον καζόν, ποιος το κατούρισε?
1: Για πιθανή, λέει, ζημιά στον καζόν, γύρω από το άγαλμα, λέει, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλία.
0: Συγγνώμη, δεν υπήρχε ζημιά, για πιθανή ζημιά.
1: Ναι, για πιθανή ζημιά, σου λέω.
0: Άκαλα.
1: Ναι.
0: Άκαλα, τα ακούσαμε κι αυτό.
1: Άκου να δεις τώρα τι έγινε. Οι διοργανωτές, λέει, ζήτησαν να μάθουν πώς υπολογίστηκε η πιθανή ζημιά, δηλαδή τα 10.000 ευρώ. Και η απάντηση ποια ήταν?
0: Ποια?
1: Έχει να κάνει, λέει, με τις προηγούμενες συναυλίες που είχαν γίνει. Δηλαδή, άρα αυτοί μοιράζουν πρόστιμα 10.000.
0: Μπράβο. Έγινε, δεν έγινε, δηλαδή, ζημιά. Επειδή είχε γίνει σε μια προηγούμενη συναυλία, θα τα πληρώσει.
1: Ναι, συμπάρε και στη 10.
0: Μόνο στην Ελλάδα.
1: Ποιο είστε? Ο Ρέμος. Αχ, ο Ρέμος.
0: Εκτός αν μας ξέρουν τόσο καλά οι άτιμοι. Αν μας ξέρουν τόσο καλά.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: τραγουδάρα από πάνω κι άμμο. Εδώ στον Show Cafe με 104,8. Και ξέρετε τι είναι αυτό που μου αρέσει πολύ στο Queen Vanilla? Ότι είναι από αυτά τα μέρη που δεν έχουν μόνο μία ώρα. Μπορείς να πας το πρωί για καφεδάκι, μες την ημέρα για παγωτό, βάφλα, γλυκάκι. Και το βράδυ μοναδικά κοκτέιλ, να περάσεις όμορφα με την παρέα σου δίπλα στη θάλασσα. Και βέβαια πολύ σημαντικό, η ευγένεια και η εξυπηρέτηση των ανθρώπων που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Queen Vanilla, Μακαρίου 13, στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Μου έχει λείψει πάρα πολύ μία σοκολατόπιτα. Ναι, δεν ξέρω, τώρα μου μύρισε, δεν ξέρω, έγκυος είμαι.
0: Τώρα εντάξει, εγώ αυτή τη βδομάδα είπα να μην φάω γλυκό.
1: Τι έφαγες?
0: Αλλά με επιμένεις, όχι, δεν έφαγα.
1: Α, ναι.
0: Πολύ.
1: Ναι. Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, δεν είμαι σε mood δίαιτας, αφού εκεί εγώ. Με το ζόρι να πιέσω
1: τότε
0: τον εαυτό μου.
1: Τι την ξεκινάς?
0: Καλησπέρα στην Αθανασία. Καλό στο κορίτσι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όμορφο μήνυμά σου. Να είσαι καλά. Και πάμε στο Σαν Φρανσίσκο. Εχθές έγινε μία γιορτή εκεί στο Σαν Φρανσίσκο. Πάνω από 100 άνθρωποι, λέει, συγκεντρώθηκαν στην παραλία εκεί για να ουρλιάξουν στον ωκεανό.
1: Γιατί?
0: Γιατί, Αντρέα μου, έχεις ένταση μέσα σου.
1: Αχ, έχω, ναι.
0: Μπράβο. Αν έχεις ένταση μέσα σου, είναι ένας τρόπος για να απελευθερώσεις, λέει, την ένταση που έχεις μέσα σου.
1: Ναι.
0: Έγινε μια μάζοξη, λοιπόν, εκεί με άλλα 100 άτομα στη θάλασσα, με τα οποία ουρλιάζανε όλα ταυτόχρονα προς τον απέραντο ωκεανό.
1: Και δεν τους φέρνει την αστυνομία.
0: Βασικά και εγώ θα το έκανα, αλλά δεν έχω ωκεανό, κατάλαβες. Εδώ πέρα τώρα στην Καλκιδά, μα ήταν πιο
1: Παναγία.
0: Εύκολα. Παιδιά, η εκδήλωση είχε τίτλο Σπλαχνική κραυγή στη θάλασσα.
1: Ωραίο.
0: Κάποιος πρέπει να το διοργανώσει για να το κάνουμε εδώ.
1: Να το κάνουμε εδώ, στην Καλκίδα.
0: Να πάμε, ρε παιδί μου, στην
1: παλιά. Στην Ιάννη μου, εδώ πέρα.
0: Έχει την παλιά γέφυρα. Να είμαστε από πάνω και να φωνομιλιάζουμε.
1: Όχι, ρε Σιδάκι, με ρε Σιδάκι, εκεί πέρα θέλει παραλία σου, λέει. Θέλει θάλασσα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, Σπλαχνική κραυγή στη θάλασσα και διοργανώθηκε από μια ντόπια εκεί κάτοικο, η οποία είχε θέματα μέσα τη τέλος πάντων. Του εκάλεσε κόσμο από τα social.
1: Κατάλαβα.
0: Ανταποκρίθηκαν 100 άνθρωποι οι οποίοι μαζεύτηκαν και πήγαν και φώναζαν.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα σου βγάζει το άγχος και το στρες.
0: Παιδιά, ναι. Και υπάρχουν, λέει, και λόγοι για να θέλει κάποιος να ουρλιάξει. Σας έρχεται κάτι στο μυαλό? Γιατί εγώ έχω και την απάντηση, την οποία δεν την πω τώρα, θα σας την πω σε λίγο. Αλλά έχετε κάτι στο μυαλό σας για να θέλετε να ουρλιάξετε, να σας φύγει ένταση? Για ποιο λόγο θα ουρλιάζατε, δηλαδή, μπροστά από έναν ωκεανό?
1: Τα χρέη. Χρέη, αν έχεις πολλά χρέη.
0: Αν έχεις πολλά χρέη, αν έχεις ερωτική απογοήτευση.
1: Α, και αυτό σωστά, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Έχεις ερωτική απογοήτευση, πας να την πληρώσει ο ωκεανός, κατάλαβες τώρα.
1: Πορέση, τι να
0: κάνω. Λοιπόν, τι πιστεύετε εσείς ότι παίζει? Να σου πω, είναι πολλά τα πράγματα.
1: Και εγώ πιέστηκα τώρα που μου το έπεσε. Είμαι έτοιμος να φωνάξω.
0: Έχεις χρέη?
1: Έχω.
0: Ούρλιαξε.
1: Αχ, τώρα αισθάνομαι καλύτερα.

0: Τελικά από ό,τι βλέπω δεν θα πήγαινε πολύ κόσμο να ουρλιάξει μπροστά από έναν ωκεανό.
1: Ναι, ρε, γιατί
0: αν, αν είσαι για το άσυλο.
1: Για ποιο λόγο.
0: Ο Θεόδωρος. Αν είσαι για το άσυλο, λέει, αλλά στην Αμερική τα έκλεισαν, τότε μπορεί. Μπορεί να πήγαινε να ουρλιάξει. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, παιδιά, είχαν βγάλει, λέει, και φυλάδιο στην εκδήλωση. Τιμοκατάλογο. Είχε βγάλει φυλάδιο το οποίο απαριθμούσε πολλού λόγου για να θέλει να ουρλιάξει κανεί. Έτσι πείσανε τον κόσμο να πάει εκεί να ουρλιάξει.
1: Ενέρεση.
0: Γιατί ταυτίστηκε ο κόσμος με όλα αυτά, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, τώρα το κατάλαβα.
0: Ακριβά ενίκια.
1: Α, είδες πιο παγιά χρέη.
0: Για που λέγαμε, για Σαν Φρανσίσκο.
1: Yeah,
0: ακριβά ενίκια. Εκτός ελέγχου, λέει, ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Α, και το AI. Ναι, ρε,
0: και γιατί τα έχω με το AI, θα πάω να φωνάξω τώρα. Πάνω
1: γιατί ρε, κάποιοι τους πειράζει.
0: Ακαθόριστη οργή.
1: Ακαθόριστη
0: θέλω
1: οργή.
0: Να πάω να φωνάξω. Δεν ξέρω γιατί θα φωνάξω, αλλά θέλω να πάω να φωνάξω.
1: Ακαθόριστη οργή.
0: Απλά και μόνο επειδή το ουρλιαχτό ξέρω μέσα μου το τι κάνει καλό.
1: Να, και αυτό είναι ένα σοβαρό λόγο.
0: Αυτά τέλος πάντων έλεγε το φυλάδιο, μη σα τα πολυλέω. Μα θέλει κάποιο εκεί έξω τώρα στη Χαλκίδα και θέλει να κάνει κανένα κάλεσμα να πάμε να ουρλιάξουμε.
1: Εσύ θες εσύ να μαζευτούμε να πάμε να φωνάξουμε κι εμείς.
0: Εγώ μέσα, παιδιά.
1: Ωραία. Ένα, δύο μαζευτήκαμε ήδη. Άρα 98. Άρα 98 ψάχνουμε.
0: Αφού λένε ότι οι επιστήμονες το ουρλιαχτό κάνει καλό. Βγαίνει ένταση από μέσα, αποφορτίζεσαι. Καλέ, ναι. Κάνεις, δράνεις.
1: Ό,τι έχεις μέσα βγαίνει.
0: Όπα, ήρθε μήνυμα.
1: Τι έγινε, τι μήνυμα.
0: Α, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα μοιράζεστε μαζί μου. Μπράβο, Αντρέα.
1: Τι.
0: Κάποιο καβάτζο σε λέει εισιτήρια τη Άννα Βύση.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Τι ισχύει. Σου δώσαν εισιτήρια και δεν είπε τίποτα.
1: Μπράβο, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο τον Καρτελιά και το Σοκαφέ με 104,8 που μου δώσαν εισιτήρια για αύριο.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Και εμένα στην απέξη.
1: Σου είπαμε να έρθει και δεν ήθελε. Άσε μα τώρα με το πάνω.
0: Κοίτα, εκεί να την πει. Εκεί.
1: Και δεν μπορώ και δεν ξέρω. Μα έκανε και τη δύσκολη.
0: Καλά να περάσει. Να περάσει φανταστικά και εννοείται θα πα και θα στρωθεί και στη δουλειά, να ξέρει.
1: Τι θε να κάνω.
0: Τι, να αυτό υλικό, αυτό να μα πει.
1: Καλέ, ναι, σου
0: τη Δευτέρα μετά να μα πει σε μαναφούκια από πίσω που δεν ξέρουμε.
1: Φτάνει και η κιθαρίστρια. Πώ λέγαμε του Μάικλ Τζάκσον που λέγαμε χθε.
0: Μπράβο, μπράβο. Θα είναι η κιθαρίστρια. Η Οριάνθη.
1: Η Οριάνθη, πολύ ωραία.
0: Να μα πει, είναι τόσο όμορφη όσο λένε.
1: Θα μιλάει ελληνικά λογικά,
0: ξέρω θα πα να ζητήσει αυτό.
1: Γιατί ρε να μην πάω.
0: Αχ, θα γελάσουμε, θα γελάσουμε. Λοιπόν, πάμε σχολαρχείο προς το παρόν, γιατί είναι Παρασκευούλα και θέλουμε να φάμε καλά απόψε. Τζιαντίνη 2 στην παραλία της Χαλκίδας, εκεί βρίσκουμε το αγαπημένο σχολαρχείο. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Πάμε.
0: Τι ορεκτικό να πάρουμε, σαγανάκι τυρί τρως. Καλά. Μανιτάρια σωτέ τρως.
1: Αυτά τα τρώω, ναι.
0: Φλογέρες επίσης τρως, τυροπιτάρι, τυροκροκέτες. Παιδιά, πεθαίνω με τα ορεκτικά. Έχει και πολύ ωραίες μακαρονάδες, έχει και πολύ ωραίες μπριζόλες και πολύ ωραία πιάτα κρέα. Όλα είναι υπέροχα στο σχολαρχείο. Τζιαρντίνη 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
3: Λίγο το μπουκιάρε, παιδί μου, ότι θα τη βάλεις όλη μέσα. Μπορείς και 3-3 τα κομματάκια.
2: 3-3.
3: Πόσα μπορείς να βάλεις από αυτά τα μπουκάκια.
4: Ανάλογα, πόσο είναι.
3: Άμα είναι αυτές, ρε παιδί μου, πόσο φορά είναι το σώμα σου. Εγώ μόνο 3 μπορώ, Μάξ.
4: Ήμουν σίγουρος.
3: Λοιπόν, θα φύγω, θα παρετηθώ και μετά θα με ψάχνεις.
4: Εγώ μόνη σου τα λέω.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
7: Αλυμπινίσης. Hey!
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
9: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
10: Παρακαλώ.
11: Μαρία.
10: Έλα.
11: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Παρακαλώ.
11: Έλα Μαρία.
10: Ναι.
11: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Παρακαλώ.
11: Έλα Μαρία.
10: Ναι, έλα.
11: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
10: Παρακαλώ.
4: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
12: απογεύματα. Καλησπέρα στο μαράκι από Αρτάκι. Πολλά πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. Σήμερα κανένα παράπονο, ε. Για έγινε τη τρελή σήμερα. Στο Viber, εσύ τι κάνεις, έμαθες καιρό για το Σαββατοκύριακο ή τίποτα?
13: Γιατί ρε κοριτσάρα μου, με παίρνεις
12: αγαπητά. Ρε παιδί μου, γιατί πριν δύο ώρες που τα ξαναείπαμε και πότε πέρασαν δύο ώρες, δεν κατάλαβα τίποτα σήμερα.
13: Δύο ώρες.
12: Πριν δύο ώρες που τα είπαμε.
13: Δύο ώρες μόνο. Δύο ώρες μόνο. Εμένα μου φαίνονται μέρες.
12: Δεν ήξερες την τύφλα σου.
13: Ναι, αλλά το ξέρεις, την ξέρω πολύ καλά. Ότι μου αρέσει πάρα πολύ.
12: Απαπανάτο.
13: Αυτό το ξέρω πολύ καλά.
12: Να λέγα κιόλας Greek καμάκι, έχει ξεπεράσει εσύ κατά πολύ. Λοιπόν, για πες τώρα το Σαββατοκύριακο, θα μας πεις για Χαλκίδα, έτσι.
13: Ναι.
12: Άντε να σε δω.
13: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που λες, ο καιρός χαλάει. Σάββατο λέει θα έχει περισσότερες νεφώσεις και Κυριακή πιθανές ισχυρές μπόρες και καταιγίδες.
12: Μισό λεπτό. Άρα Σάββατο αύριο, επειδή έχω και ένα παιδικό πάρτι το βράδυ,
13: ναι,
12: δεν έχει βροχές, γιατί θα μας τόξω. Αχ, τι ωραία.
13: Όχι, δεν θα έχει. Όμως την Κυριακή.
12: Εντάξει, την Κυριακή ας έχει. Σπίτι μου θα είμαι.
13: Ωραία.
12: Για το Σάββατο το βράδυ.
13: Α, τι ώρα θα είσαι.
12: Στο παιδικό πάρτι.
13: Όχι, ρε, στο σπίτι.
12: Άντε βρε, μπορώ να συνεννοηθώ μαζί σου. Φεύγουμε για Unicorn. Να πάμε να πάρουμε ωραία εσώρουχα, να πάμε να πάρουμε ωραία πιτζαμάκια. Το Unicorn βρίσκεται Κρυεζώτη 41 στη Χαλκίδα και έχουν φέρει τα παιδιά μας υπέροχες νέες χειμερινές παραλαβές.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Και φεύγουμε για Queen Vanilla, το οποίο βρίσκεται στην παραλία της Χαλκίδας, Μακαρίου 13 συγκεκριμένα. Ένας υπέροχος προορισμός μέσα στην πόλη. Είναι ένα σημείο που μπορείς να πας όλες τις ώρες της ημέρας, το πρωί για τον καφέ σου, μέσα στην ημέρα για το παγωτό σου, για τη βάφλα σου, για το γλυκό σου και το βράδυ για δροσερά κοκτέιλς με την παρέα σου και υπέροχη θέα στην παραλία. Queen Vanilla, Μακαρίου 13. Και ετοιμάζεσαι, σε βλέπω από την ώρα που στο είπανε.
1: Αυτό, δεν ξέρω τι να βάλω τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, η συναυλία της Βύσης sold out. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει,
1: χαμός,
0: δεν μπορεί να μπει κανένας. Εσύ κατάφερες, ο Shock FM κατάφερε και σε έβαλε.
1: Με έβαλε, με έχωσε.
0: Ε, φίλε, λοιπόν, τι είσαι εσύ.
1: Άκουρε, δεις τώρα τι γίνεται. Όλα έτοιμα λέει για τη μεγάλη συναυλία στο ΑΚΑ. Το φαντασμαγορικό λέει.

0: φυσικά.
1: Θα περάσουμε τέλεια.
0: Θα περάσετε τέλεια και θα έχει και πανσέλινο αύριο.
1: Αν έρθει, θα βλέπουμε και το φεγγάρι.
0: Και όλα θα είναι σούπερ. Τις βροχές τις πήρε πίσω.
1: Τις πήρε,
0: ούτε θα βρέξει ούτε τίποτα. Οπότε θα απολαύσετε όλοι πραγματικά ένα φαντασμαγορικό σοου. Μια υπέροχη μοναδική συναυλία. Μια μοναδική Άννα Βύση. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο τώρα.
1: Πάμε.
0: Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και σε λίγο εδώ πάλι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Για εσάς που είστε στο δρόμο τώρα και μας ακούτε, θα πάτε γρήγορα πριν πάτε στο σπίτι σας, θα περάσετε πρώτα μια βόλτα από το αρτοπείο Λιάτης, σπιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο, να πάρετε και ωραίο ψωμάκι, να πάρετε και ωραία γλυκά, να πάρετε και ωραίο παγωτό δικής τους παραγωγής, γιατί είναι και Παρασκευούλα, και μετά θα πάτε σπίτι.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, άντε μπράβο. Αρτοπείο Λιάτης, σπιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Λοιπόν, αυτά.
1: Πώς πέρασε αυτό?
0: Άλλη μια εβδομάδα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να περάσετε πανέμορφα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και...
0: Καλά, εσύ. Ποιο σε πιάνει, ποιο το πιάνει σήμερα.
1: Θες να πω τίποτα στην Άννα?
0: Ένα μεγάλο φιλί. Ένα μεγάλο φιλί είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
1: Εντάξει,
0: την αγαπάμε, τη λατρεύουμε την Άννα Βύση.
1: Εντάξει, αν δεν δω την Άννα, θα το πω στο Γκαρβέλα.
0: Βρε και στον κιθαρίστα να το πείτε. Μην ανεπιάσκα πάνω εμένα. Καλά να περάσετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Let's go!
6: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
0: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
0: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, είσαι η Μαρία.
2: Είσαι ο Γιώργος.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα πραγματικά πριν πάω για δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά ρε γάτε, σπυρουνάτε.
2: Αχ, η αδερφούλα, την αγαπώ και ο γαμπρός.
1: Και εκείνη
2: αγαπά. Αυτοί τα κάνουν αυτά πάντα.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 23.
2: Είναι συνομ... Μου έρχεσαι ένα χρόνο παραπάνω αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα 22 κλείνω. Α, έχω team, έχω παρέα, σας αγαπάω.
1: Καλημέρα. Έλα να σου πω, να κλείσω να ξαναπάρω.
3: Γιώργο.
2: Κλείσε σε παρακαλώ, ναι.
3: 4-8. Σας ξαναπαίρνουμε άμα θέλετε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Η Μαρία.
2: Εγώ, ποιος είναι.
1: Χρόνια πολλά, Μαρία.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 21 και πας τα 22, χρόνια πολλά.
2: Σας αγαπώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
1: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
9: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι,
1: ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
2: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών, σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο. Το τρέιλερ του συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843, κάθετο του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας. Και το τρέιλερ αυτό δεν έχει υπεραστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
2: Λίτσα.
3: Βαγγέλη,
1: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
3: Να κάνω μια ερώτηση, ρε Βαγγέλη, έτσι από περιέργεια. Το Λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισε? Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Θα το γράψεις ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσεις έτσι μόνο Λίτσα.
2: Ναι, θα το γράψω, θα το βάλω και τον μπροστά και το κάπα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κάπα.
3: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το Λίτσα.
1: Από το Ευαγγελίτσα.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake-up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7-44-33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
4: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
7: Το πιο απ' όλα πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γεια σου.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
0: Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
2: Το σκέφτηκα. Είναι οι γλυκούλιδες.
0: Οι γλυκούλικες.
2: Και οι γλυκούλικες.
0: Μάλιστα.
2: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
0: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
2: Α, ωραία, εντάξει, δεκτό.
0: Το άλλο έχει πεθάνει.
2: Δεν το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
2: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
3: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης Συστήματα Σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
7: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίσι είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίσι εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Εγώ.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και τι μας λέγανε οι γονείς και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τι, είναι, τι μας απειλούσαν όταν ήμασταν μικρά οι γονείς μας και μας λέγανε θα γίνει αυτό.
3: Ε?
2: Αλλά δεν έγινε ποτέ.
3: Δεν έγινε ποτέ.
2: Ναι.
3: Θα σε πάρουν οι γύφτοι.
2: Μπράβο, δεν σε πήρε ποτέ.
3: Τέτοιο,
2: έρχεται ο παλιατζής να σε μαζέψει.
3: Μπράβο, ναι. Ναι. Φάει το φαγητό σου γιατί θα σου πέσουν τα δόντια.
2: Φάει την τελευταία μπουκιά, είναι η δύναμή σου και
3: μπράβο.
2: Είσαι ακόμα τέτοιο. Στα αγοράκια λέγανε φάει την τελευταία σου μπουκιά για να μεγαλώσει το πουλάκι σου. Μεγαλύτερο ψέμα.
3: Έμεινε ίδιο, ε.
2: Έτρωγα και το λουλού την τελευταία μπουκιά, αλλά δεν μεγάλωσε.
3: Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
7: Ταξιτοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
8: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
9: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
10: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
11: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
12: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
11: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
12: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
13: Πού πάμε μετά?
12: Στείλε location.
13: Red Rose Cafe.
12: Κρέπα.
13: Ναι.
12: Μπέργκερ.
13: Εννοείται.
12: Και μετά story.
13: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
12: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
14: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
15: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όλα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινήση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Καφέ 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: 3, 2, 1, πάμε!

0: Ο Σοκαφέμ 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλιμπινίσεις! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Είστε έτοιμοι?

0: Γεια, γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: το λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιδρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: 3, 2, 1, πάμε!

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και sockfm.gr. Ακούστε.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.